0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Τελάκι στο τένις, λέτε να το χάρισε. Επίσης ο Άδωνης ήταν στη δημοσιότητα γιατί τα έβαλε με το Στέλιο Ρόκο ο Άδωνης, γιατί ο Ρόκος γύρισε ένα βίντεο κλιπ που καβαλάει τη μηχανή χωρίς κράνος. Και τώρα θα πει κάποιος υπερβολικό. Εν μέρη θα συμφωνήσω. Από την άλλη, δίνει όντως το κακό παράδειγμα. Βέβαια θα δουν, περιμένουν το ροκ. Καταρχάς, ποιος βλέπει βίντεο κλιπ? Τα βίντεο κλιπ δεν τα βλέπει κανένας πλέον. Πώς έφτασε τώρα το βίντεο κλιπ του ροκου στο τάμπλετ, στο κινητό του Άδωνη? Που Άδωνη, θα μου πεις, και θα έλεγα, έχει πολλές δουλειές, αλλά έχει και πολλά site να δει. Λοιπόν, απαράδεκτο κύριο να ακούσω πραγματικά. Εγώ του είπα να βάλει το κράνος. Και απάντησε, ανέβασε μια, έκανε μια ανάρτηση ο Άδωνης που λέει ότι είναι απαράδεκτο και ότι δίνει το κακό παράδειγμα στα παιδιά και θα φοράνε κράνος, θα παίρνουν μηχανή χωρίς κράνος. Και του απάντησε ο Ρόκος ότι κάναμε, λέει, 100 μέτρα απόσταση, λέει, γυρίσαμε το τραγούδι, λέει, το πιο πολύ. Σε μένα αυτά, να ξέρετε κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε. Όπαρε Ρόκο, όπαρε Στέλιο Ρόκο, σε μένα αυτά δεν περνάνε κύριε Υπουργέ, νο πασαράν. Επειδή, λέει, δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν θα το λέγατε αυτά τα πράγματα. Δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα. Ότι ο Ρόκος, ρε παιδί μου, ότι είναι μοτοσυκλετιστής από αυτούς τους που προσέχουν. Και ότι έχει πει, λέει, πρώτα να παίρνεις εξοπλισμό και μετά τη μηχανή. Και τα τελευταία χρόνια έχω κάνει 145.000 χιλιόμετρα περίπου. Και τι μας νοιάζει εμάς, ρε Ρόκο, πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει στην Ευρώπη? Θα κάτσουμε να μετράμε πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει ο Ρόκος? Και, λέει, πριν μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη που έλεγα ότι πρώτα πρέπει να αγοράσουμε τον εξοπλισμό και μετά τη μηχανή. Ναι, αλλά προφανώς αυτό αναιρείσαι. Τέλος πάντων, υπερβολικό θα πει κάποιος, γιατί είναι και μικρή η επιρροή του ρόκου. Δηλαδή, άμα ήταν κανένας, άμα κυκλοφορεί. Θα μου πεις, εδώ βλέπουν τον τρανό και όλους τους άλλους εκεί με τα super cars, α πούμε, το ρόκο θα δούνε. Α, πραγματικά, πραγματικά. Ο κύριος, ο υπουργός μεταφορών πρέπει να επιληφθεί το θέμα. Ποιον έχουμε μεταφορών τώρα, ρε φίλοι? Έχω μπερδευτεί. Ο Κυριανάκης έφυγε. Ο μεταφορών πρέπει να παρέμβει, όχι υπουργός υγείας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

0: Καμιά φορά όταν κάνεις τουρισμό, είναι καλό να ρωτάς λίγο που περνάς, γιατί ένας 22χρονος ποδηλάτης από τη Γαλλία έκανε το γύρο της Ευρώπης και έπεσε θύμα ληστείας σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδη. Συγγνώμη που γελάω, μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος. Το διαβάζω εδώ στα site. Μια οδηγία λέει από το GPS έστειλε νεαρό Γάλλο ποδηλάτη σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδη. Είδε στο GPS καμιά φορά που προκαλεί προβλήματα. Σου λέει
1: στρίψτε βορειοδυτικά.
0: Και εσύ τώρα βάζεις το δάχτυλο, το σαλιώνει το δάχτυλο και κάνεις έτσι στον αέρα να καταλάβεις που είναι βορειοδυτικά. Ο 22χρονος Αντρί που γυρνά τις χώρες της Ευρώπης με το ποδήλατο τους τελευταίους 7 μήνες, είναι αυτές οι βλακίες, αυτά τα challenge. Σκέφτομαι κι εγώ να κάνω ένα road trip και τέτοια βλέπω και φοβάμαι. Σου λέω, με στείλουν και εμένα πουθενά σε κάνα περίεργο προορισμό και με σκοτώσουν τίποτα. Κινούνταν από τη Θήβα προς την Αθήνα. Αυτός δεν είπε στον ποδήλατο στο GPS ότι έχει λεωφόρο που πας κανονικά από την παλιά οδό ήρθε. Το GPS λέει όμως, όπως είπε ο ίδιος ο Σταρ, τον έστειλε να περάσει μέσα από τον καταβλισμό της Αγίας Σωτήρας. Εκεί τον κύκλωσαν 5-6 άτομα και άλλα 3 τον πλησίασαν από πίσω και του πήραν το τσαντάκι με το κινητό. Συγγνώμη παιδιά. Έψαχνε βοήθεια μέχρι που περαστικός τον έστειλε στο αστυνομικό τμήμα Χαρνών. Από εκεί και πέρα, αφού έδωσε πληροφορίες για τους δράστες, πήγαν με αστυνομικούς στον καταβλισμό για να τους βρουν. Α, πήγανε και στον καταβλισμό, ξαναπήγε. Α, τα θέλει ο γαλλικός του πισινός. Δεν ξέρω τι έγινε. Μετά δεν γράφει τι έγινε, αν τους βρήκανε τους αυτούς. Φαντάζεσαι το Γάλλο εκεί πέρα. Ω, mon Dieu, le Romain, tu gueules mon mobile. Le téléphone, le téléphone. Πήγε στην αστυνομία εκεί πέρα, του λέει, παρακαλώ κύριε. Θα του πάω στο αστυνομικό και το τμήμα στο Μενίδη. Παρακαλώ κύριος. Le téléphone, le Romain, du Menidi. Du Menidi, le téléphone. Ρε άνθρωπε και εσύ τώρα, πήγες με το ποδήλατο, σε έστειλε το GPS όπου να είναι. Θα πήγαινε σε καμιά άλλη χώρα που έχει μεγαλύτερους κινδύνους, δεν έβλεπα να σου πέρα ούτε ποδήλατο δεν θα είχε. Βασικά να σου πω κάτι, εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν του πήραν το ποδήλατο και του πήραν μόνο το κινητό. Αυτό δείχνει ότι ήταν καλοπροαίρετοι αυτοί οι ληστές. Δεν ξέρω αν ήταν Ρωμά. Δεν ξέρω τι ήταν. Το λέει ο ίδιος. Αλλά ήταν καλοπροαίρετη Ρωμά, αν ήταν. Του είπαν, άσε το παιδί να πάει, τουλάχιστον να πάρει το πεντήλατο, να το πάει να γυρίσει πίσω Γαλλία.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Δεν ξέρω αν έχετε πάει σε γάμο το Σαββατοκυριακό, αν έχετε πάει σε αυτόν τον γάμο που έγινε στο Κοροπή, όπου έγινε αυτό το φοβερό που θα σας πω, θέλω οπωσδήποτε ανταπόκριση. Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε γάμο στο Κοροπή. Φίλησε στο στόμα τον παπά την ώρα του μυστηρίου. Εμείς έχουμε συνηθίσει να λέμε ο κουμπάρος την κουμπάρα μια φορά την εβδομάδα, αλλά εδώ αυτή προτίμησε τον παπά, έχει πιο κίνκι γούστα. Η κουμπάρα λέει εξορμολογήθηκε στην Ήβη ότι ερχόταν από Λονίκτιο Γλέντι. Ακούστε, σκηνές απείρου κάλους λέει στο Κοροπή, στη διάρκεια της τελέσεως του μυστηρίου του γάμου μιας 36χρονης και ενός 41 ετών άνδρα. Η 31 ετών κουμπάρα που πάντρευε το ζευγάρι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν το μυστήριο. Γεγονός που είχε συνέπειες. Αυτή τι έκανε, πήγε μόνη της, έκανε μπατσελορέτ, δεν ήταν η νύφη εκεί? Όλα ξεκίνησαν με την είσοδο της 39χρονης στον Ιερό Ναό. Έδειχνε υπερβολικά ευδιάθετη. Σου λέει κουμπάρα τι έχει, γιατί χαμογελάει έτσι? Λέγαν όλοι, δεν ξέρεις τώρα κουμπάρα την κουμπάρα. Ενώ εξομολογήθηκε στην Ήπειρο ότι ερχόταν από Λονίκτιο Γλέντι. Εσύ, να σου πω, κολλητή, έχουμε πάει λίγο τα ίδια με το βράδυ. Αλλά ήταν σε θέση, λέει, να επιτελέσει το, το καθήκον της. Λέει αυτή, μωρή, είσαι έτοιμη, είσαι, μπορείς να το κάνεις, να διώξουμε να φέρουμε άλλον. Όχι, όχι, κομπλέ, είμαι κομπλέ σου, λέω, δεν υπάρχει. Μαζί με τον άλλο κουμπάρο, λέει, και να ολοκληρωθεί. Είχε και κουμπάρο μαζί, και να ολοκληρωθεί το μυστήριο, δεν ήταν μόνοι, ευτυχώς. Αφού τελέστηκε το πρώτο στάδιο του μυστηρίου, ο Αραβώνας αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού. Και ενώ ευλογούσε ο 53χρονος κληρικός τα στέφανα του γάμου πάνω στο Ευαγγέλιο για να τα τοποθετήσει στα κεφάλια των νεονύμφων, η 31 ετών κουμπάρα σταμάτησε την τελετή. Άρχισε να φωνάζει και πήγε στον ιερέα, τον έπιασε και τον φίλησε στο στόμα. Γεγονός προκάλεσε χάος στον Ιερό Ναό. Εγώ θα έλεγα προκάλεσε ενθουσιασμό στον Ιερό Ναό και τους καλεσμένους. Όπως αναφέρουν παριστάμενοι στο εκκλησίαonline.gr, ο ιερέας σε σοκ διέκοψε το μυστήριο και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να βοηθήσουν την κοπέλα. Σας παρακαλώ, βοηθήστε τη μεθυσμένη κουμπάρα να τη βγάλουμε έξω, αμήν. Και όπως και έκανα, λέει, την έβγαλαν έξω από την εκκλησία. Κακός, εγώ θα την άφηνα μέσα να γίνει χαμούλης. Της έφεραν νερό και καφέ. Εντάξει, να πούμε ότι ο παπάς εδώ, μπράβο του για την αυτοσυγκράτηση. Και καλά, βέβαια μπορεί να του άρεσε και αυτόν τώρα. Αυτή άμα ήταν καμιά ωραία, τώρα δεν τα λέμε. Γιατί άλλο στη θέση του θα έλεγε, είπαγε ο πίσω μου σατανά, σατανιασμένη, πώς έλεγε ο κλεωμένη, σατανιασμένη, αντίχριστη 666. Την έβγαλαν έξω από την εκκλησία, λέει, της έφεραν νερό και καφέ, ενώ το μυστήριο συνεχίστηκε με τον άλλο κουμπάρο. Γεγονός που έχουμε να πούμε επίσης ότι εδώ πρέπει να έχεις, όσοι παντρεύεστε, πρέπει να έχετε έτοιμοι να έχετε αναπληρωματικό κουμπάρο. Πώς έχουν οι ομάδες τον μπάγκο τους, δηλαδή μην κάνετε γάμο με μία κουμπάρα, γιατί η κουμπάρα μπορεί να μεθύσει ή ο κουμπάρος. Πρέπει να έχετε ένα κουμπάρο ακόμη. Αυτή κατά προτίμηση να μην είναι ζευγάρι, γιατί μπορεί να μεθύσουν και οι δύο. Βέβαια τώρα, τι σοϊ ζευγάρι είναι αυτό που σε βάζουν στο γάμο κουμπάρο και πας και τα πίνεις και είσαι ντύρλα. Παιδιά, αυτή το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ήπια στο γλέντι.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Και τώρα Εξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92. Paradise 90,3.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
8: Δικηγόρους, δεν θα το έλεγα, Θανάση. Τελευταία γεμίσκη με μη πτυχιούχους. Να μην μπει, λέει, και ένα πανεπιστήμιο του δρόμου. Ωραίο είναι να συνδυάζεται ο δρόμος με το πανεπιστήμιο της γνώσης. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα χρειαζόταν ένα βυσκαδουράκι. Δηλαδή, λέγαμε, ρε παιδί μου, λέγαμε, τι λείπει από τη Βουλή. Να φέρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να μην είναι. Θα μου πεις εδώ πέρα με το Μακάριο Λαζαρίδη, ψάχναμε να βρούμε τι πτυχίο είχε επί ένα μήνα. Και ήταν τελικά από εργαστήρι η ΕΚ τύπου παλιό. Και λέει, έχουμε γεμίσει, λέει, πτυχιούχους. Και λέγαμε, τι λείπει από την Ελλάδα για να, ρε παιδί μου, να λυθούν τα προβλήματα. Ο Βυσκαδουράκης και ο Σκουλός. Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία που το σκέφτηκε. Και σου λέει, είδε όλους τους ηθοποιούς. Σου λέει, ποιο μπορούμε να πάρουμε. Να πάρουμε έναν ηθοποιό να μας φέρει κόσμο. Και το καλύτερο που σκεφτήκανε στη Νέα Δημοκρατία ήταν ο Βυσκαδουράκης. Μπράβο στο Μαξίμου. Όταν δέχτηκα, λέει, το τηλεφώνημα του Μαξίμου, κοίταξα τη γυναίκα μου. Κοίταξα το Θεό. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Και εμείς το ίδιο. Γιατί, λέει, η ζωή μου γύρισε πίσω. Πήγε στα χρόνια της Θήβας. Το 1974, τι έγινε στη Θήβα, γεννήθηκε. Εγώ που δραπέτευσα το 86, δέχομαι ένα τηλεφώνημα από το νούμερο 1 κτίριο της χώρας μας. Δεν τον πήρε άνθρωπος, τον πήρε το Μαξίμου το ίδιο, του πένε. Ο κύριο Βυσκαδουράκης, εδώ Μέγαρο Μαξίμου το κτίριο. Όχι ο πρωθυπουργός. Δεν είναι θείο δώρο για μένα, λέει. Κοίταξα το Θεό και είπα ευχαριστώ, ασχέτως ιδεολογίας. Ένα, γιατί σου λέει αυτό τώρα πρόταση μου κάνουν για τη Βουλή. Δεν πάνε να είναι Δημοκρατία, δεν πάνε να είναι η πλεύση ελευθερίας. Δεν πάνε να είναι η Ελπίδα, το Κουκουέ. Πρόταση μου κάνανε, χαζός είναι, βέβαια. Άμα εκλεγεί, θα βρει δουλίτσα για 4 χρόνια, τουλάχιστον. Λοιπόν. Παιδιά, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει Βυσκαδουράκης. Αυτό μπορεί να γίνει και ένα σύνθημα, ένα διαφημιστικό έτσι, στο τη Νέα Δημοκρατία.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Ο νέος κοκ αλλάζει τις συνήθειές μας. Λιγότερο αλκοόλ, πιο υπεύθυνη οδηγή. Ισχύει αυτό και εγώ το Σάββατο που βγήκα, λέω θα βγω, θα πιω. Άμα να πιω, λέω δεν παίρνω αμάξι, άσε τώρα που να παρκάρουμε κτλ. Και πήρα ταξί, κατεβαίνω κάτω. Διαπιστώνω στην πορεία ότι δεν θα έπινα τόσο πολύ. Γιατί όταν βγαίνεις χωρίς αυτοκίνητο, φαντάζεσαι τον εαυτό σου ότι ρε παιδί μου, θα πιεις λίγο αύριο, αφού μπορείς να γυρίσεις όπως θέλεις. Τελικά δεν ήπια, ήπια δύο ποτά, ούτε καν, 1,5 δηλαδή. Και παίρνω ένα ταξί να γυρίσω. Και ο ταξιτής, παιδιά, να γκαζώνει, μιλάμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Και λέω, σκέψου τώρα εγώ να έχω κάνει, να έχω προνοήσει για να μην, όχι για το αλκοτέστ, για να μην τρακάρω κιόλας. Και πήρα ταξί για αυτό το λόγο, σκέψου λέω να τρακάρω με τον ταξιτζή. Δηλαδή είναι και αυτό. Οπότε μια θερμή παράκληση στους φίλους ταξιτζίδες, όταν οδηγείτε, μην οδηγείτε σαν να έχετε πιει κάποιοι ή να πάτε με 100 και... Έτσι, σκεφτείτε ότι εμείς πήραμε ταξί για να γυρίσουμε στο σπίτι μας. Δεν πήραμε ταξί για να μας γράψουν οι εφημερίδες.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλην 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
6: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Για, τέλεια, τέλεια! Δεν υπάρχει καλύτερο καλοκαίρι μέχρι στιγμής, το ξαναλέω. Δεν έχουμε ούτε καύσωνες, χτυπάω ξύλο. Δεν περνάμε αυτό το μαρτύριο που περνάνε οι Ευρωπαίοι φίλοι μας. Οι Ευρωπαίοι είναι φίλοι μας. Περνάμε μια χαρά. Σήμερα γιορτάζουν οι Κυριακές. Χρόνια πολλά στην Κυριακή, στην Κέλλη, στην Κική, στην Κίκα, στην Κίτσα, στην Κικιό. Εδώ τη φίλη μας μας στέλνει μηνύματα. Φαντάζομαι είναι από το Κυριακή. Μα πώς αυτό το όνομα, πώς έχει αλλάξει τόσο. Λοιπόν, η Κυριακή, ο Κυριάκος δεν γιορτάζει σήμερα κανονικά. Βέβαια γιορτάζει. Όλος περιέργως γιορτάζει ο Μητσοτάκης. Γιατί γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παναγία. Τώρα χτυπάμε ξύλα. Λοιπόν, γιορτάζει ο Κυριάκος σήμερα κανονικά. Αλλά Κυριάκοι γιορτάζουν 30 Σεπτεμβρίου. Το θυμάμαι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, γιορτάζει και ο Οδυσσέας. Είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Είναι η μέρα που τα νησιά του Σολομώντα γιορτάζουν στο νότιο Ειρηνικό, γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Βρετανία το 1978. Είναι περίπου 1000 τον αριθμό, με μισό εκατομμύριο κατοίκους. Η μεγαλομάρτης Κυριακή είναι προστάτηδα του μητρικού θυλασμού. Δεν το ήξερα αυτό. Μητρικός θυλασμός που πλέον γίνεται παντού. Δεν έχουμε αυτά τα ταμπού πλέον που το έκανε στο σπίτι. Τώρα βγαίνει έξω η άλλη, παπ, το πετάει και θυλάζει. Και μάλιστα το λέει και μετά. Εγώ θυλάζω σε δημόσιους χώρους και όποιος έχει αντίρρηση, η ντροπή του. Δηλαδή πλέον υποχρεούσε να το δεις αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα. Θέλω να πω. Θα σου πω να σταματήσω, γίνεται άβολο. Λοιπόν, από αλλού μας ήρθαν τα ωραία χτες. Άλλη ομάδα μας έκανε να χαρούμε. Άλλη ομάδα.
7: Galaxy 92.
8: Το Βέλγιο. 4 στην Αμερική. Την οποία εγώ, Αμερική, να σας πω, πριν τον Τραμπ, την ομάδα του ποδοσφαίρου, τη συμπαθούσα πάρα πολύ. Γιατί ήμουν

από αυτούς που την υποστήριζαν. Αλλά με αυτό που έγινε με την παρέμβαση Τραμπ με την κόκκινη κάρτα, κανονικά το Βέλγιο θα έπρεπε να έχει αποχωρήσει από το Μουντιάλ. Ευτυχώς δεν αποχώρησε και έριξε 4-4-1. Πάρτα μωρή αρρώστια. Πάρτα βαψομαλιά. Βάγια κοντίος από το Βέλγιο.

Ντόναλτ, πονάει η τεσσάρα από το Βέλγιο. Ρε φίλε, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πρόεδρος χώρας να παρεμβαίνει και να παίρνουν πίσω η ξεφτύλα της FIFA. Ξεφτύλα της FIFA, η οποία πήρε πίσω κόκκινη κάρτα επειδή το ζήτησε ο Τραμπ. Βέβαια τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ δεν τα ζητάει ευγενικά αυτά. Δηλαδή, στην αρχή τα ζητάει ευγενικά, άμα δει ότι δεν γίνεται κάτι, όλο και κάτι θα προκαλούσε στη FIFA. Εν πάση περιπτώσει, το Βέλγιο πέρασε με 4-1. Η Ισπανία πέρασε με ένα φτωχό 1-0, με μια έτσι ελαφρά πώς το λένε, υπεροχή έναντι της Πορτογαλίας. Έκλαψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Είχαν μπει στοιχήματα για το αν θα κλάψει. Βέβαια ήταν, νομίζω, έδιναν απόδοση 1-0-5, γιατί όλοι ξέραμε ότι Κριστιάνο θα κλάψει. Έκλαψε, βέβαια. Τώρα δεν ήταν κλάμα αυτό, δηλαδή για Ρονάλντο. Έχουμε συνηθίσει τον Ρονάλντο να κλαίει κανονικά. Τώρα αυτό ήταν τύπου, εντάξει, για να κλάψει. Δεν θα πάρει Μουντιάλ στην καριέρα του Ρονάλντο. Είναι το τελευταίο του μάτι σε Μουντιάλ, τουλάχιστον από ό,τι λένε, γιατί αυτός τώρα είναι τρελός. Δηλαδή μπορεί να το δούμε σε ηλικία 44 ετών να παίζει πάλι στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία έχασε και μια ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, μας λείπει μόνο ένα μάτς από το σετ των ημιτελικών. Έχουμε ήδη ένα Γαλλία-Μαρόκο την Πέμπτη, Παρασκευή Ισπανία-Βέλγιο. Μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή Νορβηγία-Αγγλία, που καταλαβαίνετε το Σάββατο δεν θα βγούμε. Και Κυριακή και Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα 4 ώρα το πρωί θα παίξει μάλλον η Αργεντινή με τον νικητή του αγώνα Κολομβία, Κολομβία Ελβετία. Τώρα αν περάσει η Αργεντινή την Αίγυπτο, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Και το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι σε όλη την όλη υπόθεση? Είναι ότι αχνοφαίνεται ένα ντέρμπι Αγγλία-Αργεντινή στον ημιτελικό, αν περάσει η Αγγλία την Νορβηγία. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Σήμερα έχει δύο μάτς, θα τα δούμε αυτά. Τώρα μην σας πιάνουμε τα μάτς πρωί-πρωί. Πάντως η επικαιρότητα έτσι κι αλλιώς δεν είναι και πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χαρούμενη, όπως πάντα. Έχουμε άσχημες ειδήσεις. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη τον κόσμο να παραπέει ακόμη από την πυρκαγιά αυτή που ξέσπασε εκεί στο Ρεόκαστρο. Κυκλοφορούν όλοι με μάσκες. Υπάρχουν πυρκαγιές και πυρκαγιές. Είναι οι πυρκαγιές που είναι στα δάση και παθαίνεις όλη αυτή την κατάθλιψη που βλέπεις μετά το δάσος καμένο. Υπάρχει και η πυρκαγιά η οποία είναι μέσα στην πόλη και προκαλεί φοβερά προβλήματα στους ανθρώπους που ζουν εκεί. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι θα είναι η τελευταία, που δεν θα είναι, γιατί το να πιστεύεις ότι στην Ελλάδα κάθε πυρκαγιά είναι η τελευταία, νομίζω είναι και λίγο τοπικό. Πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε να ζούμε με τις πυρκαγιές, να μαθαίνουμε να τις σβήνουμε γρήγορα και να μαθαίνουμε λίγο να το αποδεχόμαστε με την έννοια ότι κάποιες πυρκαγιές, πώς να το κάνουμε τώρα, είναι. Πώς το λένε, είναι αναπόφευκτες με την αλλαγή του κλίματος. Γιατί μετά λένε ότι ξεστορίξει την αλλαγή του κλίματος, άρα ξεπλένει την κυβέρνηση. Καλημέρα στην Έλενα από το Κιάτο. Καλημέρα εδώ στο φίλο που λέει: σαν να βλέπω τον Τραμπ να αυξάνει 500% τους δασμούς στο Βέλγιο και να απειλεί να εισβάλλει στη χώρα. Είναι και η έδρα του ΝΑΤΟ το Βέλγιο. Το οποίο ΝΑΤΟ έχει σύνοδο, βέβαια. Θα τα πούμε συνέχεια αυτά. Πρώτα. Σακύρα, Σακύρα! Θυμάμαι τον Τζιλιπουνιδάκι. Σακύρα!

0: Κάπως έτσι μιλούσε ο Χάρι Κέιν μετά το μάτς με το... με το Μεξικό. Αυτή έγινε τραγουδίστρια, ρε φίλε, τραγουδάει έτσι. Και έγινε τραγουδίστρια, φοβερό. Καλημέρα στα παιδιά που σήμερα συμπληρώνουν μηχανογραφικά. Έχω μπερδευτεί με το σύστημα, το πώς το έχουν κάνει εμείς. Παλιά όταν... πώς το κάναμε εμείς μηχανογραφικά, δηλώναμε και εμείς τελευταίοι. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι μόνο ότι περνούσα αγγλική φιλολογία και Αθήνας και Θεσσαλονίκης και πήγα να, να συμπληρώσω το μηχανογραφικό στο σχολείο και τότε τα μηχανογραφικά δεν ήταν όπως τώρα, δεν ξέρω, ψηφιοποιημένα και τα λοιπά. Είχαμε μια καρτέλα τότε. Πόσο χρονών είσαι ρε φίλε, πραγματικά, 100 χρονών. Είχαμε μια καρτέλα, παιδιά, ένα χάρτινο πράγμα, το οποίο το συμπλήρωνες με στυλό, αλλά επειδή για να μην κάνεις λάθος και τα λοιπά, πρώτα τα βάζαμε με μολύβι, θυμάμαι. Και μετά τα σβήναμε ένα-ένα και τα γράφαμε με στυλό, ή τουλάχιστον εγώ που είμαι ψυχαναγκαστικός. Και έβαλα 60 προτιμήσεις. Και τις 60 τις έβαλα μέσα. Λέω να περάσουμε κάπου. Βέβαια, περνούσα αγγλική φιλολογία, αλλά το θέμα είναι ότι έβαλα μέχρι και νοσηλευτική Λαμίας. Λοιπόν, και κατά λάθος έγραψα αγγλική Αθήνας πρώτη και λέω θα το σβήσω μετά και το ξεχνάω, παιδιά, το αγγλική Αθήνας και το δίνω το μηχανογραφικό. Ακούστε τώρα θαύμα της φύσεως. Και πάω σπίτι και κοιμάμαι το βράδυ και ξυπνάω το πρωί και μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα που βάζω δύο άσους στο μηχανογραφικό. Και με πιάνει τρέμουλο, αρχίζω να τρέχω στο σχολείο πρωί-πρωί, 7 η ώρα να προλάβω να το διορθώσω και μου κάνει πλάκα η γαλλικός, μου λέει τώρα τα στείλαμε. Και βάζω τα κλάματα γιατί θα περνούσα στην Αθήνα. Φαντάσου στη Θεσσαλονίκη πόσο ταμπού και πόσο κόμπλεξ, έτσι. Δηλαδή του λέγες στον Ανού θα περάσει, βέβαια έπαιρνες και φύγεις και μακριά από το σπίτι σου, που ειδικά τώρα πλέον είναι πολύ πιο δύσκολο. Παλιά τα παιδιά πηγαίνανε εκτός πόλης. Τώρα για να σπουδάσει ένα παιδί εκτός πόλης πρέπει να το πολεμήσει πολύ με τους δικούς του. Γιατί η αμαρτωλή ελληνική οικογένεια που ευθύνεται για τα λάθη όλης της χώρας και όλου του κόσμου, μη σου πω, αυτοί οι Έλληνες γονείς, αυτοί οι φοβεροί φωστήρες, ασφυκτικά πιέζουν τα παιδιά τους να μείνουν στην πόλη να σπουδάζουν, στην πόλη που σπουδάζουν, με το επιχείρημα ότι θα κάνουν οικονομία και ότι δεν έχουν λεφτά. Το οποίο βέβαια έχει μια βάση, αλλά δεν είναι ο λόγος αυτός. Ο λόγος είναι ότι οι γονείς στην Ελλάδα θέλουν τα παιδιά τους να πεθάνουν μαζί τους. Να είναι πάντα στο σπίτι, να μην πάνε έξω, να μην ανεξαρτητοποιηθούν, να μην απογαλακτιστούν. Οπότε το να φύγεις τώρα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σου λέει που θα πας, θα πληρώνουμε, θα κάνουμε, είναι δύσκολο, έχουμε οικονομικά προβλήματα και τέτοια. Μπούρδες! Αφήστε τα παιδιά να πάνε να σπουδάσουν εκτός της πόλης σας. Να γίνουν, να μεγαλώσουν, να οριμάσουν, να αρχίζουν να μαγειρεύουν μόνα τους, να κοινωνικοποιηθούν. Μην έχουμε αυτό το εγκληματικό, την εγκληματική ανομαλία της ελληνικής οικογένειας που θέλει τα παιδιά να μεγαλώνουν με τους γονείς μέχρι να πάνε να παντρευτούν. Αφήστε τα παιδιά να μάθουν πώς είναι ο κόσμος. Βάλε μας, λέει, ηχητικό με Τσιλιπουνιδάκι να φωνάει Σακύρα. Αυτό το έκανα εγώ, ρε. Καλημέρα στην Κυριακή, χρόνια πολλά. Τα είπαμε και πριν, Κυριακή μου, χρόνια πολλά. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Πολλά φιλιά. Πες, Βαγγέλη, το τραγούδι του Ρίκι Μάρτιν το 98 δεν ήταν πολύ ανώτερο από τη Σακύρα? Τι τη ζητάνε από τη FIFA να τους γράφει τραγούδια Μουντιάλ, λέει η Ελένη από Ηλιούπολη. Δεν θυμάμαι καν ποιο είναι το τραγούδι της Σακύρα για το Μουντιάλ, φανταστείς. Του Ρίκι Μάρτιν είναι το πιο χαρακτηριστικό, ισχύει αυτό.
1: Galaxy 92.
0: Περιμένω με αγωνία το πρώτο μήνυμα γονιού που θα με βρίζει μετά από αυτά που είπα στο galaxy92.gr.

0: λέει εδώ πέρα, λέει καλημέρα, όχι πόλη, λέει χώρα να αλλάξουν. Δεν είναι μόνο το πτυχίο, το 50% είναι φοιτητική ζωή. Ναι, το 50% είναι φοιτητική ζωή, όντως, αλλά γιατί να αλλάξουν χώρα? Καταρχάς, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, εκεί όντως παίζει θέμα οικονομικό. Κάνε πρώτα παιδί, μεγάλωσέ το και μετά μίλα. Να το ήρθε το μήνυμα. Μα γι' αυτό είμαι αντικειμενικός, γιατί δεν έχω παιδιά. Γιατί αν είχα παιδιά, θα ήμουν σαν και σένα. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο, λέει Κυριακή, και είμαι μάνα 25χρονη. Λέει, τι μας ενδιαφέρει, λέει, που αποφύτησε από το σχολείο η κόρη της Μενεγάκη. Δεν το είπα, εγώ το γράφουν τα site, εσύ τα διαβάζεις. Λοιπόν, και άλλα εδώ διάφορα άσχετα μηνύματα που λέγαμε για τα παιδιά, για τα μηχανογραφικά. Εν τω μεταξύ, τα παιδιά πλέον δουλεύουν, δηλαδή. Λέει, ξέρω εγώ, γιατί να το στείλω το παιδί, λέει, σε άλλη πόλη, πώς θα τα βγάλει πέρα? Θα κάτσει να δουλέψει. Αφού και στην Αθήνα δουλεύουν τα παιδιά. Στην Αθήνα πλέον οι φοιτητές δουλεύουν. Δεν είναι πως παλιά σε εμάς που πήγαινες να πιάσεις δουλειά φοιτητής και σου λέγανε δεν μπορούμε αν δεν έχεις τελειώσει στρατό. Δηλαδή εμείς για να βρούμε δουλειά στους φοιτητές μας έβγαινε η Παναγία. Πήγα εγώ, είχα δουλέψει. Πήγα να μου κάνανε τεστ σε ένα πατσατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Μου βάζανε. Τι έχουμε περάσει, ρε φίλε. Πήγα να πιάσω δουλειά σε πατσατζίδικο όταν ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Μου βάλανε ένα δίσκο με 6 πιάτα με νερό μέσα για να δουν αν μπορώ να τα κρατάω στον αέρα. Φυσικά τα έσπασα όλα. Δεν έπιασα δουλειά ποτέ εκεί, ευτυχώς. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Έχουμε μάλλον την πρώτη επίθεση λαγοκέφαλου στην Ελλάδα. Βλέπω στο News Beast, το διαβάζω. Συναγερμός, λέει, στην Πάτρα, λαγοκέφαλος δάγκωσε γυναίκα στην Καροτίδα. Η γυναίκα είναι καλά, να σας πω. Η 64χρονη παραμένει σοκαρισμένη από όσα βίωσε. Σύμφωνα με την περιγραφή της, μόλις μπήκε στη θάλασσα για το πρώτο της μπάνιο. Να, αυτά έρθει. Σιγά μην ξανακάνει φέτος. Αντιλήφθηκε την παρουσία του ψαριού, χωρίς όμως να προλάβει να αντιδράσει. Όπως ανέφερε, δέχτηκε δάγκωμα στο λαιμό, σε σημείο πολύ κοντά στην Καροτίδα. Μετά τον τραυματισμό της, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Βορείου, τομέα Πατρών, που οι γιατροί της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και ακολούθησαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Ήταν, λέει, μαζί με μια άλλη κυρία που και εκείνη είδε το ψάρι και μας περιέγραψε το συμβάν, είπε ο διευθυντής του κέντρου υγείας. Ανησυχία στους κατοίκους και τους λουόμενους, καθώς η πλάση της Πάτρας αποτελεί μια της πιο πολυσύχναστης παραλίες της περιοχής κτλ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι η κατάσταση της υγείας της εμπνέει ανησυχία. Παιδιά, εγώ σας το είπα, με μάσκα πλέον, παίρνεις τη μάσκα σου, πας στην παραλία που θες να βουτήξεις, βουτάς πρώτα με τη μάσκα, κάνεις έναν έλεγχο αριστερά-δεξιά, μη σου πω να μην βγεις και καθόλου έξω, βλέπεις ότι δεν υπάρχει λαγοκέφαλος. Και συνεχίζεις. Καλημέρα, λέει, συμφωνώ μαζί σου. Εμείς από την Κύπρο δεν θα δώσουν για Κύπρο. Θα δώσουν για Ελλάδα μόνο. Να φύγουν εκτός. Ναι, βέβαια, εσείς δεν έχετε και πολλά πανεπιστήμια εκεί, οπότε δεν είναι το ίδιο. Επίσης, εντάξει τώρα, τι Ελλάδα, τι Κύπρος. Αλλά ωραία, μαζί σου κι εγώ. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, βέβαια, συμβαίνει το αντίστροφο. Οι Κύπροι έρχονται στην Ελλάδα και πολλοί Ελλαδίτες πάνε στην Κύπρο.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Δεν τρέπεστε, λέει, να αναπαράγετε ψεύτικες ειδήσεις. Πού ξέρω ότι είναι ψεύτικη? Εγώ το διαβάζω, αναφέρω και την πηγή. Και μάλιστα, αν μιλάς βεβαίως για το λαγοκέφαλο. Και μάλιστα είναι είδηση που έχει μεταδοθεί από 2 διαφορετικά site. Οπότε, φίλε μου, δεν είναι ότι εγώ την. Το βγάλω από το κεφάλι μου. Από το λαγοκεφάλι μου. Ευχήθηκε στον Πρωθυπουργό. Παιδιά, εγώ τα λέω όλα στην εκπομπή. Εσείς ξυπνάτε λίγο αργότερα. Λέει, ευχήθηκε στον Πρωθυπουργό που γιορτάζει. Μην ξεχάσει και τον Υπουργό Οικονομικών, γιατί θα στείλει την ΑΔΕ για έλεγχο. Τον Πιερακάκη,

0: Ο φοβερός Teddy Swim στο Bad Dreams, στο Galaxy 92. Όχι φοβερός Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί η ώρα έχει πάει 7 και 29.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, λίγα πράγματα. Ο Κηφισός είναι σε κατάσταση τη γνωστή. Έχει έτσι ένα διάλειμμα και στη Νέα Φιλαδέλφια. Δηλαδή θα κολλήσετε κατεβαίνοντας από την Εθνική Οδό μέχρι Φιλαδέλφια. Θα πάρετε μια ανάσα και μετά από κάτω Πατήσια και μετά κολλάει μέχρι την Λένορμαν. Η άνοδος κάπως καλύτερη, με πολλές δυσκολίες βέβαια. Από Σεπόλια μέχρι Φιλαδέλφια υπάρχει μποτιλιάρισμα. Τώρα η Αττική Οδός ακόμη έχει να δώσει. Έχει μποτιλιάρισμα από την Εθνική Οδό μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Όσοι πάτε αντίστροφα, δηλαδή προς Ελευσίνα, δεν θα συναντήσετε ακόμη κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι GG. Η Κηφισίας έχει προβλήματα στην κάθοδο στο ύψος των εμπορικών του Χαλαδρίου, της Νέας Φιλοθέας για την ακρίβεια. Και μετά...
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7 και μισή.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
6: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
8: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
8: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
9: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
14: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410 811 30 6984 61 37 95.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.
17: Καλημέρα. Έλενα μου, τη μεγάλη μου καλημέρα και μια μεγάλη αγκαλιά για αυτό που περνάς. Η Έλενα μας λέει εδώ ότι τη σταματάνε όλο το τμήμα στη δουλειά, σταματάνε τη δουλειά, τους διώχνουν δηλαδή. Λυπάμαι πάρα πολύ, εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να βρεις κάτι πολύ γρήγορα. Στείλε μου έτσι απλά να μου πεις τον κλάδο για να δούμε τι γίνεται στην οικονομία. Γιατί λένε εδώ μας παρουσιάζουν μια εικόνα ότι όλα είναι ρόδινα και όλα πάνε καλά. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι. Όχι από το μήνυμά σου και μόνο, αλλά και από άλλα μηνύματα που παίρνουμε έτσι από τον κόσμο γενικότερα. Πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ και είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Το να σε διώχνουν από τη δουλειά καλοκαιριάτικα είναι ό,τι χειρότερο. Είναι γενικά άσχημο, αλλά ειδικά το καλοκαίρι, εκεί που λες θα πάω διακοπές, να ηρεμήσω, θα κάνω θαρά. Να σου πω κάτι όμως, δώσω μια συμβουλή. Ένα, τέλος πάντων, που το έχω ακούσει από άλλους συναδέλφους που απολύθηκαν καλοκαίρι. Αν έχεις τη δυνατότητα να πας διακοπές έστω και κάπου κοντά ή να μπορέσει να χαρίσει το καλοκαίρι όσο μπορείς πραγματικά, να μην το σκέφτεσαι καθόλου και να απολαύσεις όσο γίνεται, όσο και να ακούγεται οξύμορο, τις ημέρες που θα έχεις ελεύθερες, γιατί μετά θα βρεθεί η δουλειά. Και στο ελπίζω και το πιστεύω, θα βρεθεί η δουλειά και μετά θα λες πω έχασα το χρόνο αυτό που είχα τον ελεύθερο. Βέβαια ακούγεται λίγο πολυτέλεια τώρα αυτά, μην γελιόμαστε, είναι πολύ άσχημο να σε διώξουν τη δουλειά. Εμείς ειδικά στον τομέα του, το δικό μας, έχουμε φάει απολύσεις. Έλενα μου, πραγματικά πολλά φιλιά. Βαγγέλη μου, είναι πάρα πολύ απλό. Ο Ερντογάν θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γίνει αυτό δεν γίνεται να είναι με τον Μπούτι. Σιγά μη θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαζός είναι. Για ποιο λόγο να μπει ο Ερντογάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι θα κερδίσει? Καλύτερα είναι εκτός. Καλημέρα στην Αντωνία από την Άξο, μια που είπαμε και για την Κυριακή στην Πάρο. Πια έχουμε πιάσει παροναξία σήμερα. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Μου στέλνετε εκεί. Πώς είστε, τι κάνετε? Το πρώτο πινελίκι της ημέρας, ποιος πείραξε? Εδώ μας στέλνει μήνυμα ο Στέλιος. Λέει, Βαγγέλη, δεν μπορώ, λέει, κάθε πρωί που με το που βγαίνω, λέει, στην Κυφσίας έχει ουρά, έχει μποτιλιάρισμα. Εντάξει, τώρα τι να κάνεις, αυτά είναι τα πρωινά, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Κάτσα μαλώσει. Είναι καλύτερα πάντως από το χειμώνα, δεν μπορείς να πεις.
18: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Η φίλη μας εδώ η Έλενα απολύθηκε από το χώρο των καλλιτικών. Αρχικά μου έκανε εντύπωση γιατί σκέφτομαι ότι τα καλλιτικά γνωρίζουν άνθηση από, την άλλη έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εμπορία των καλλιτικών, με την έννοια ότι πλέον πάρα πολλά πολλούνται μέσω ίντερνετ. Οπότε πιθανότατα και ο κλάδος προσπαθεί να εξοικονομήσει με λιγότερες θέσεις εργασίας, εν πάση περιπτώσει. Μην ξεχνάτε και όλα αυτά τις πωλήσεις καλλιτικών και τις προσφορές μέσω social. Δηλαδή βγαίνουν οι influencers και λένε με τον κωδικό πίτσα, ξέρω εγώ, λίτσα 2, μπορείς να πάρεις το καλλιτικό αυτό, να στείλεις και να στο φέρουν με πολύ... λιγότερη τιμή, εν πάση περιπτώσει. Γίνονται πολλές συναλλαγές, αγοραπολισίες μέσω social. Έλενα μου, δυστυχώς αυτό είναι το κομμάτι που έχει φάει τον κλάδο. Έχουμε καταντήσει λίγο σαν τα μπουζούκια να έχει δουλειά μόνο Παρασκευή, Σάββατο και αυτό με το ζόρι. Εδώ ένας άλλος γράφει τι έχει να πει ο Ποτσέπης για όλα αυτά που συμβαίνουν μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη. Είμαστε πολλοί που περιμένουμε να τα ακούσουμε.
12: Το γεγονός ότι χάνονται θέσεις εργασίας στον χώρο των καλλιτικών. Φταίει και μόνο η αριστερά. Γιατί φταίει η αριστερά? Γιατί οι αριστερές δεν βάβονται. Άμα οι αριστερές βαφόντουσαν και βάζανε μακιγιάζ, έτσι και δεν ήταν τα γάρια, τότε δεν θα φεύγουν θέσεις εργασίας. Αν δεν φταίει.
11: Τα λέω καλά, στα εξήγησα. Κάπως έτσι. Ο Ποτσέπης δεν ξέρω τι θα έλεγε στο θέμα αυτό. Έγινε η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στην Ελλάδα κυρίως, γιατί την ωραία Ελένη την παίζει μια Αφροαμερικανίδα ηθοποιός, που δεν θυμάμαι καν το όνομα γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο κιόλας. Και σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι πολύ πιο προχωρημένο. Θα μπορούσε την ωραία Ελένη να την παίζει ένας Αφροαμερικάνος και να ήταν και άλλου ύφους η ταινία. Βέβαια η ωραία Ελένη είναι από τη Σπάρτη. Οπότε ήταν από τη Σπάρτη μάλλον. Οπότε το καλοκαίρι δεν ξέρω αν έχετε κατέβει στη Σπάρτη. Εντάξει, είναι λίγο έτσι, το χρώμα λίγο πιο σκούρο. Οπότε μπορεί να το σκέφτηκε έτσι ο Νόλαν. Μην είστε ρατσιστές, δείτε την ταινία πρώτα. Είναι ένας πειραματισμός. Και τι έγινε που η ωραία Ελένη δηλαδή είναι μαύρη στην ταινία? Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ωραία η ταινία. Αλλάζει, λέει, τις ιστορικές, είναι ιστορική ανακρίβεια. Γιατί ο Ματ Ντέιμον, δηλαδή τι ήταν, Έλληνας? Αμερικάνος, από τη Βοστόνη είναι. Απλά είναι λευκός. Είναι θέμα ρατσιστικό, δεν είναι θέμα ιστορικής ανακρίβειας. Για να δούμε, η ταινία θα είναι καλή ή θα είναι καμιά φόλα? Αυτό είναι το θέμα, εν πάση περιπτώσει. Μια ταινία που πάντως είχε απουσία Ελλήνων ηθοποιών. Αυτό είναι το μόνο στο οποίο συμφωνώ. Δηλαδή, θα μπορούσε όντως ο Κρίστοφερ Νόλαν στην περίπτωση αυτή να βάλει και κανέναν Έλληνα, ρε παιδί μου, έτσι για το αμάτια του κόσμου.

Σκοπός, λέει, μιας ταινίας είναι να εγκληματιστείς. Αυτό το λες εσύ, είναι υποκειμενικό, δεν είναι. Άλλος μπορεί να θέλει να προβληματιστεί. Άλλος θέλει να δει μια ταινία για να διασκεδάσει. Θα πει να εγκληματιστείς. Αν η ωραία Ελένη είναι, λέει, στην ταινία μαύρη, Κινέζα ή Ινδί, ενώ στην πραγματικότητα είναι λευκή, ήταν λευκή, σε αποξενώνει απλά. Καταρχάς, να σου πω ότι δεν υπάρχει πραγματικότητα, γιατί η Ιλιάδα είναι ένα έπος, δεν είναι ιστορία, είναι ένα fiction ουσιαστικά. Είναι ένα, μια φανταστική μια ιστορηματική αφήγηση, ένα έπος ουσιαστικά, το οποίο βασίζεται σε κάποια ιστορικά δεδομένα. Δεν υπάρχει πραγματικότητα για ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη ήταν, μπορεί να είναι και ένα έβριμα του Ομήρου, εν πάση περιπτώσει. Ένα παραμύθι, να το πούμε έτσι, λαϊκά. Τώρα, σε αποξενώνει απλά, δηλαδή το γεγονός ότι ο Οδυσσέας μιλάει, όλοι στην ταινία μιλάνε αγγλικά, δεν σε αποξενώνει? Σε αποξενώνει την μαύρη, η Αφροαμερικανή, η ωραία Ελένη? Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, αυτά να περιορέξεις κολοκυθόπιτα. Πάμε λίγο στα γκάλοπ. Έχουμε νέο γκάλοπ που φέρνει τη Νέα Δημοκρατία να περνάει το Τζίπρα με 13%, κάπου εκεί. 30,1% η Νέα Δημοκρατία. Είδες ο Βυσκαδουράκης, που κοροϊδεύεται. Να πως ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία με Βυσκαδουράκη και Σκουλό. Και σημαίες και σημαίες και με τα μπουρλα. Στη δεύτερη θέση με 17,4% η Ελλάς. Το Πασόκ τρίτο πάλι με 12,3%. Αντιστεκόμαστε σε όλους, λένε, το Πασόκ δεν θα βγει τρίτο. Η Ελληνική Λύση με 8,8%. Η Καριστιανού 7,4% βλέπω. Και ξανά πέφτει. Η Καριστιανού δεν τα πάει πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Δηλαδή έδειχνε περισσότερα πράγματα. Βέβαια με τις κινήσεις και όλα αυτά που ακούστηκαν με τα στελέχη να την κράζουν και να αποχωρούν, και με τις θέσεις τις οποίες είναι λίγο χώρου Βελόπουλου, ρε παιδί μου. Δηλαδή εκεί θα παλέψουν για τη θέση της λαϊκής δεξιάς, από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια ο Βελόπουλος εδώ την περνάει με 8,8%. Η Ελπίδα, όπως είναι το κόμμα της λέγεται, έχει 7,4%. Το Κουκουέ είναι χαμηλά, 5,5%. Η Φωνή Λογικής Λατινοπούλου με 3,1%. Η Λατινοπούλου πήγε να δώσει συνέντευξη στο Λάγιο. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πάνε και δίνουν συνέντευξη σε δημοσιογράφους. Η Λατινοπούλου πήγε και έδωσε συνέντευξη σε σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εγώ δεν θα σχολιάσω. Η πλεύση ελευθερίας καταποντίζεται στο 3%, είναι στο όριο δηλαδή να μπει στη Βουλή. Πιστεύω ότι πάρα πολύ χαίρονται με αυτό. Δηλαδή, και μόνο η ιδέα ότι η Κωνσταντοπούλου δεν θα μπει στη Βουλή κάνει πάρα πολλούς χαρούμενους αυτή τη χώρα. Ο Βαρουφάκης είναι στο 2,9%. Η έκπληξη θα είναι να μπει ο Βαρουφάκης και να μείνει εκτός η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Κασελάκης 2,5%. Να τα, λες. Ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα τραγικό ποσοστό 0,7%. Η Νίκη με 0,6%. Η Νέα Αριστερά με 0,6%. Και άλλο ψηφίζουν στον Γκάλοπ 5,1%. Θα έχουμε αγωνία πολύ, θα έχουμε πολύ τζέρτζελο, παιδιά, στις εκλογές και μέχρι τις εκλογές, οι οποίες δεν ξέρουμε και πότε θα γίνουν. Αλλά άλλοι ποντάρουν στο Σεπτέμβρη, άλλοι όχι. Μάλιστα νομίζω δώσαν και μια ημερομηνία τώρα τα ρεπορτάζ, λέει 27, κάτι τέτοιο. I didn't hear.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγέτη μου.
2: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
0: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως

0: Έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
2: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Καλημέρα στη Δήμητρα από την Καλυθέα. Λέει: σήμερα θα κάνω το πρώτο μου μπάνιο, αλλά φοβάμαι τους λαγοκέφαλους. Παντού ακούω ότι τσιμπάνε. Καταρχάς δεν τσιμπάνε, δαγκώνουν. Δήμητρα, μη μασάς. Θα μασίσουν αυτοί.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό για μπάνιο. Στην Αττική αναμένει τηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα πρόσκαιρα 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 29. Είναι λίγο περίεργα τα δημοσιεύματα που γράφουν για επερχόμενο καύσωνα. Εγώ δεν το βλέπω πουθενά. Δηλαδή, βλέπω προβλέψεις οι οποίες τις επόμενες μέρες θα είναι στο ίδιο πλαίσιο με το σημερινό. Και μάλιστα την Πέμπτη δίνει και λίγο βροχούλα το απόγευμα. Καλημέρα στον Παύλο, ο οποίος λέει: δεν τη δάκωσε στην Καροτίδα, ρε Βαγγέλη, στην Πάτρα την κυρία ο λαγοκέφαλος. Μαχαίρι της έβγαλε. Λέει, καλημέρα στην Αμαριλίδα, καλημέρα στη Φίβη, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν. Στείλτε μου μηνύματα στο Instagram V. Χαρισόπουλος και στο galaxy92.gr. Στην Βρετανία έχουν μεγάλο πρόβλημα με τα ψυγεία. Τα ψυγεία τους δεν αντέχουν στον καύσωνα που έχουν οι τσομπάνιδες, που πάμε και μας ζητάνε 200 ευρώ να μείνουμε σε μια τρόγλη και δεν έχουν ψυγεία να βάλουν. Λοιπόν, έχουν μεγάλο πρόβλημα στη Βρετανία, παιδιά, γενικώς όλη την Ευρώπη με το θέμα του καύσωνα. Λες, ο Θεός μου φέτος δηλαδή έκλεισε τα μάτια στην Ελλάδα, το χτυπάμε ξύλο. Έχουν βγει όλες τις παραλίες, λέει, severe pressure, σημαντική λέει, πίεση στα ψυγεία που έχουν τα σούπερ μάρκετ. Φαντάσου, δηλαδή, για τα ψυγεία να μην αντέχουν στον καύσωνα. Καλά, φαντάσου, τι ψυγεία είναι πρώτον και δεύτερον, πόσο καύσωνα έχουν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η Ευρώπη από αυτό το καλοκαίρι θα αρχίσει λίγο να προσαρμόζεται στην όλη υπόθεση, γιατί συνειδητοποιούν πλέον ότι ο καύσωνας δεν είναι ένα περαστικό φαινόμενο, είναι πλέον μια καθημερινότητα το καλοκαίρι. Καλημέρα στην Ανθή. Έχουμε τραγουδάρες για τη συνέχεια. Έχουμε Σάντρα, έχουμε Brian Ferry και έχουμε και Spiller Groove Jet. Καλημέρα σε όλους.
1: Galaxy 92.
0: Όπα το αεροπλάνο, όπα ήρθε. Καθυστέρησε εμένα, αλλά ήρθε. Coffee or tea?

0: Όσοι έχετε ζήσει τα μεγάλα κλαμπ της παραλιακής στο τέλος της δεκαετίας των 90 και στις αρχές των Zeros, αυτό το τραγούδι λέει πολλά σε εσάς. Έτσι ανέμελα καλοκαίρια, με χρήμα να ρέει, με κοκτέιλάρες, με αέρα, με αέρα, με καλοκαιρινό έτσι αεράκι. Όταν τα κλαμπ ακόμα ήταν καλοκαιρινά, θερινά και δεν πήγαινες μέσα να σκάσεις και να υδρώνεις και να σε χτυπάει το αρκουδίσιον. Μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ γίνεται και θα σας δώσουμε εισιτήρια γι' αυτό, διπλές προσκλήσεις. Το Summer Nights Horror Things 2026. Τέσσερις νύχτες χωρίς φεγγάρι, τέσσερις ταινίες, τέσσερις εφιάλτες για τους λάτρεις των ταινιών τρόμου και γενικά της κουλτούρας αυτής, των παλιών καλτ ταινιών. 9 με 12 Ιουλίου γίνεται, μεθαύριο ξεκινάει, στο Σινέ Σινόμπο Μασκότ, είναι ένα θερινό φοβερό στον Ταύρο, στην Κωνσταντινουπόλεως 2, στο Πάρκο Ηρώων. Θα σας δώσουμε τώρα δύο διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου, για την ταινία Παρασκευή και 13, The Final Chapter. Οι πόρτες ανοίγουν 8:30, παρά τον τίτλο της τεράστια εισπρακτική επιτυχία της εξασφάλισε τη συνέχεια του franchise για πολλά ακόμη χρόνια, δηλαδή δεν ήταν το τελευταίο κεφάλαιο το Final Chapter που γυρίστηκε το 1984. Για πολλούς φίλους της σειράς παραμένει μέχρι σήμερα η πιο σκοτεινή και ολοκληρωμένη εμφάνιση του Jason. Έχει ακόμα φοβερές ταινίες, έχει το Child's Play στις 9 Ιουλίου, την 5η. Έχει τον Εφιάλτη στο δρόμο με τις Λεύκες, το 3, στις 11 Ιουλίου. Και στις 12 Ιουλίου έχει τον Εξορκιστή 3, ένα φοβερό φεστιβάλ horror ταινιών. Σας δίνουμε τώρα το mail για να στείλετε το mail σας για τις προσκλήσεις. studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr. Δύο διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Και προσέξτε, εκεί στο θερινό που έχει μέσα στο Πάρκο Ηρών, έχει ένα δασάκι. Το δασάκι αυτό θα είναι θεματικό, δηλαδή θα περπατάς και θα υπάρχουν διάφορα φαντάσματα και διάφοροι τρομακτικοί τύποι που θα σε τρομάζουν σαν να είσαι σε ένα τρενάκι του τρόμου. Ένα εκπληκτικό φεστιβάλ που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω 4-5. Φέτος γίνεται σε ένα πολύ ωραίο χώρο στο Σινόμπο Μασκότ, στην Κωνσταντινουπόλεως 2. Στούντιο papakigalaxy92.gr για τις προσκλήσεις σας. Σε αγαπώ, λέει Βαγγέλη, που έβαλε στο τραγούδι αυτό, το Groove Jet. Όντως θυμίζει τις καλές εποχές. Είμαστε συνομήλικοι, λέει η Άντζελα. Καλημέρα και πάλι. Δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, λέει ο Τζανέτος. Τι να κάνουμε, Τζανέτο. Συγγνώμη που δεν σε ενδιαφέρει το Μουντιάλ, το μεγαλύτερο γεγονός, το αθλητικό του κόσμου. Θα πούμε για την Taylor Swift συνέχεια. Μείνε εδώ.
1: Galaxy 92.
0: Και μια που λέμε για παλιές ωραίες, ωραία καλοκαίρια, να σας μεταφέρω στο καλοκαίρι του 1985. Τότε που η Σάντρα και ο Μισελ Κρετού ήταν το πιο hot ζευγάρι της μουσικής, τουλάχιστον στην υπηρωτική Ευρώπη.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
2: Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σταματήστε να μου στέλνετε μηνύματα. Δεν γιορτάζει ο Κυριάκος. Το ξέρω ότι δεν γιορτάζει ο Κυριάκος σήμερα, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιορτάζει σήμερα. Τι να κάνουμε, ο ίδιος το είπε, εγώ του το είπα. Σήμερα γιορτάζει η Κυριακή. Οι Κυριάκοι γιορτάζουν 29 ή 30 Σεπτεμβρίου, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είχε συνδυάσει όντως με την νίκη του το 2019 και λέει ότι γιορτάζει σήμερα. Τι να κάνουμε τώρα, το πάρουμε πίσω, το πάρουμε πίσω. Άντε, λοιπόν, φτάνει, μην μου στέλνετε άλλα μηνύματα με τον Κυριάκο, έχω γκώσει. Κοτσαρίκο! Βοήθα, ρε φίλε. Έχει γίνει χαμός στην Αυστραλία με την δήλωση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος πήγε σε μια εκπομπή με μια κωμικό. Ξέρετε, αυτά τύπου στην αγκαλιά του Φάνη. Λοιπόν, και εκεί τον είχε ρωτήσει, το ρώτησε η Anchor Woman, ας πούμε, η παρουσιάστρια μάλλον, όχι Anchor Woman, η παρουσιάστρια κωμικός Νίκη Όσμπορν. Το ρώτησε, του κάνει ένα τεστ, αυτά τα χαζοτεστ, τα διλήμματα, τριλήμματα που κάνουν στις εκπομπές αυτές, και λέει, υπάρχει ένα τεστ που λέει, ξέρω εγώ, shag, marry or date, δηλαδή με ποια θα πήγαινες στο κρεβάτι, να το πω ευγενικά, ποια θα παντρευόσουνα και με ποια θα έβγαινες ραντεβού, και σου βάζουν τρεις προσωπικότητες, τρεις γυναίκες, και έβαλαν την Kylie Minogue, την Nicole Kidman και την Ρόντα Μπέρτσμορ, που δεν έχω ιδέα ποια είναι. Προφανώς είναι κάποια Αυστραλή, η οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστή για κάποιο λόγο. Και ρώτησε τώρα τον πρωθυπουργό της χώρας, έτσι. Δηλαδή, το λέει Shag, Mary or Date. Και λέει Kylie Minogue, Μπέρτσμορ ή Nicole Kidman. Και λέει, να σας πω, λέει, συγγνώμη, λέει, έχω παντρευτεί εδώ, λέει, και 6 μήνες. Προσπάθησε να αποφύγει, δηλαδή, το... την παγίδα ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας. Σου λέει, παντρεύτηκα τώρα, τι με ρωτάτε, ξέρω εγώ. Και λέει, εντάξει, λέει, πες, λέει, ότι γίνεται, ρε παιδί μου, του λέει η παρουσιάστρια. Και λέει, εντάξει, λέει, άμα συνέβαινε αυτό, τότε να πω ότι Kylie Minogue. Λέει, θα τα κάνεις, λέει, και τα τρία με την Kylie Minogue, δηλαδή, και θα πήγαινες, λέει, θα έκανες σεξ. Τον πρωθυπουργό της χώρας ρωτάει τώρα, έτσι. Και θα την παντρευόσουν και θα βγαίνει, λέει, ραντεβού μαζί της. Λέει όλα, λέει, είναι, η Kylie είναι υπέροχη. Και έγινε χαμός, του λέει, κάτσε ρε φίλε, είσαι πρωθυπουργός, τώρα είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα. Και βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Εν τω μεταξύ, απ' τη μία λέμε οι πολιτικοί να είναι cool και να είναι χαλαροί και να πηγαίνουν στα late night κτλ. Και απ' την άλλη λέμε, α, γιατί το είπα αυτό, του κουνάμε το δάχτυλο. Φανταστείτε όμως τώρα για τις διαστάσεις, τώρα τη διάσταση του πράγματος μιλάμε, είναι σαν να πήγαινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλεσμένος στο Φάνη Λαμπρόπουλο και να του λέγε ο Λαμπρόπουλος, Βύση Βανδύ Ελληνίδου, με ποια θα έβγαινες, ποια θα παντρευόσουν και ποια θα έπαιρνες στο κρεβάτι. Και την άλλη, ξέρω εγώ, ο Μητσοτάκης τη Βύση. Α, όχι, αυτός είναι άλλος πρωθυπουργός. Συγγνώμη, τον μπέρδεψα.
0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
11: Στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές με το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης σε συνέντευξή του στον Real FM. Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, λέγοντας πως ενισχύει τη διαφάνεια και προστατεύει τους καταναλωτές. Άνοδο σημείωσαν το Μάιο τα επιτόκια καταθέσεων, ενώ των χορηγήσεων μειώθηκαν, με αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων να μειωθεί στις 4,3 εκατοστιαίες μονάδες από 4,45 που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Λίγες ημέρες απέμειναν πριν την αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεια έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα MyAD της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

0: 14 και σήμερα. Όχι για εκλογές, για διακοπές, έτσι. Μπερδευόμαστε. Πλέον είναι λίγο παρεξηγήσιμο τώρα. Λέει, τι μετράει αυτό τώρα. Αυτός είναι ο Τσάρλι ο Πουθ. How long? Καλημέρα στη Μάρθα που λέει η Αγία Κυριακή είναι και Αγία Προστάτηδα κατά της κατάθλιψης. Okay, το δέχομαι και αυτό. Βέβαια, αν έχετε κατάθλιψη, καλύτερα να απευθύνετε σε ψυχολόγο. Θέλω να πω, μην κάνετε το σταυρό σας, δεν θα περάσει έτσι. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, λέγαμε ότι είναι 8 και 28 και είναι η ώρα να πάμε να δούμε λίγο την κίνηση. Άμα παίξει κιόλας, καλά θα ήταν. Άμα πατήσω και το κουμπί. Α, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, είναι 8 κουμπιά εδώ, sorry. Πολύ αυξημένη κίνηση. Ο Κυφισός χειροτέρεψε λίγο από την προηγούμενη φορά που τον αφήσαμε. Από τη λεωφόρα Αθηνών μέχρι την, μέχρι την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός με δυσκολίες μεγάλες μεταξύ λεωφόρου Δημοκρατίας και λεωφόρου Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα, δηλαδή για Ελευσίνα, θα σας δυσκολέψει από την Ανθούσα μέχρι την λεωφόρο Πεντέλης. Η Μεσογείων στην κάθοδο έχει πρόβλημα. Η Κηφισίας κυρίως στην άνοδο. Η κάθοδος της Κηφισίας είναι υποδειγματική από το Μαρούσι μέχρι το, το Φάρο Ψυχικού. Αλλά η άνοδος έχει τρία σημεία που θα δυσκολέψουν: Ψυχικό, Χαλάνδρη και Σίδερα Χαλανδρίου. Προσέξτε λίγο την, την Αλίμου Κατεχάκη και την, τη Βενιζέλου στην Ηλιούπολη που τη ματιάσαμε. Λέγαμε προηγουμένως ότι δεν είχε κίνηση, τώρα άρχισε και κοκκινίζει. Η Παραλιακή έχει πρόβλημα μεγάλο στην άνοδο από το ύψος πριν τη Συγκρού μέχρι να φτάσετε Πειραιά. Κατά τα άλλα είναι καλά, η Συγκρού η ίδια από τον Νέο Κόσμο και πάνω. Η Λεωφόρος Αθηνών με προβλήματα μεγάλα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 25410-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Και μετά, τι έγινε?
11: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
10: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
11: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
10: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
11: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
10: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
11: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
16: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
17: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
18: Galaxy 92.
19: Το πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο φουλ με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη, special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχή με τη συνδωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα και έχει ματσάρες. Τώρα επιτέλους έχουμε μπει σε μια φάση που βλέπουμε μάτς έτσι, με αγωνία. Βέβαια το χθεσινό ήταν λίγο μάπα, το Ισπανία-Πορτογαλία και Ισπανία στο 90 φεύγα. Όλα τα μάτς κρίνονται στο τέλος σχεδόν. Είναι χιτσκοκικά τα μάτς. Σήμερα έχουμε Αργεντινή-Αίγυπτο και Κολομβία-Ελβετία και τελειώνει η φάση των 32 είναι αυτή. Τα έχω μπερδέψει, νομίζω των 32 ή των 16. Εν πάση περιπτώσει. Μετά πάμε στα πρωιμή τελικά.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
11: Και ήρθε η ώρα να δώσουμε τις τελευταίες προσκλήσεις για την παράστασή μου αύριο το βράδυ, που σας θυμίζω δεν είναι τυχαία ημέρα. 4η 8 Ιουλίου είναι η μέρα που δεν έχει καθόλου μπάλα. Άρα δεν έχετε καμία δικαιολογία να μην έρθετε. Έχει επιλεγεί πολύ προσεκτικά. Και σας δίνω τώρα το σύνθημα. Στο Instagram με κάνετε follow στο V Χαρισόπουλος VH. Κάνετε follow και τον Galaxy 92 FM. Δύο follow δηλαδή. V Χαρισόπουλος στο Instagram και Galaxy 92 FM. Οι τρεις πρώτοι που θα μας κάνουν follow κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για αύριο στο Θεατράλε στις 9. Στην Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Πολύ ωραία θα περάσουμε, έχουμε και κλιματισμό, τα πάντα, χαμός. Θα έχουμε και opening από τον φοβερό ελληνοαμερικάνο κωμικό George Καρμοκολιάς ή Γιώργο Καρμοκολιά, έχει και πάρα πολύ ωραίο επώνυμο. Τον περιμένω φοβερό, θα τον δείτε και στην αρχή. Όλα αυτά αύριο λοιπόν Τετάρτη στις 9 στο Θεατράλε. Τώρα στο Instagram follow και σε λίγο οι νικητές. Βεβαίως όλα τα μηνύματα σας μπορείτε να στέλνετε στο Galaxy 92, στο galaxy92.gr. Αυτά είναι τα άλλα μηνύματα, όχι για την παράσταση. Καλημέρα στο Γιάννη από τη Σύρο. Λέει, πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι ώστε να καταφέρεις να χαρεί με την ήττα της εθνικής σου ομάδας σε ένας ολόκληρος πλανήτης. Λες για τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει τώρα, δεν νομίζω ότι χάρηκαν όλοι τόσο πολύ. Θα να πω, ήταν θέμα της παρέμβασης τόσο πολύ. Το μεταξύ το αντιμετώπιζαν όλο στο Λευκό Οίκο μέσα σαν να δεν έγινε και τίποτα. Ρε παιδί μου, σιγά πήραμε ένα τηλεφωνάκι. Παράγκα ο Τραμπ! Πρώτη φορά, ρε φίλε, παράγκα από Αμερική, ε! Όλα τα είχαμε δει. Αλλά παράγκα στο ποδόσφαιρο.

Κομματάρα του London Beat, I've been thinking about you από τα ηρωικά 90s. Οι νικήτριες για το διαγωνισμό για τις προσκλήσεις στο θεατράλε αύριο στο stand-up comedy είναι η Vivian Καλυμνίου, η Dominique Αγαπητού και η Σοφία Βαλούτη. Vivian Καλυμνίου, Dominique Αγαπητού, Σοφία Βαλούτη. Θα μπείτε αύριο στο θεατράλε, θα πείτε το όνομά σας με ένα ακόμη άτομο μαζί, παρέα, θα κάτσετε και θα δείτε την παράσταση. Να ξέρετε ότι δεν περιλαμβάνεται ποτό στην πρόσκληση, ούτε στο εισιτήριο. Οι υπόλοιποι όσοι δεν είχατε προσκλήσει, γιατί αύριο δεν θα δώσω, ήταν η τελευταία ευκαιρία, more.com, παίρνετε εισιτήριά σας από εκεί και έρχεστε την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στο θεατράλε, στην τελευταία παράσταση της σεζόν, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν, δεν έχει άλλες για φέτος, από Σεπτέμβρη πάλι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει τηλεοπτικά με αυτήν την κόντρα απογευματινή, με την αλλαξοσταθμιά θα την πω εγώ, όπου το Studio 4 μένει ως τίτλος στην ΕΡΤ, αλλά οι συντελεστές του Studio 4, δηλαδή η Νάνση Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, μετακομίζουν στο Sky την ίδια ώρα περίπου, οπότε απέναντί τους θα έχουν Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο μαζί με Γιάννη Κορδόνη. Ένα τρίο που είναι και ραδιοφωνικό. Είχε η Κατερίνα εκπομπή στον Αντένα Σαββατοκύριακο, που ουσιαστικά παίρνει μεταγραφή τώρα, πάει στην ΕΡΤ. Οπότε θα έχουμε Καραβά του Φερεντίνου αντίον Αναγνωστόπουλου Ζαμπέτογλου. Πολύ ενδιαφέρον θα έχει αυτή η μάχη. Γενικώς η απογευματινή ζώνη φαίνεται ότι δυναμώνει. Βέβαια η απογευματινή ζώνη, επειδή ξέρω ότι την έχω φάει με το κουτάλι και την τρώω ακόμη, να ξέρετε ότι είναι από τις πολύ πιο πολύ δύσκολες ζώνες, γιατί είναι ένα πολύ ετερόκλητο κοινό και είναι λίγο, έχει λίγο απ' όλα. Έχει λίγο ενημέρωση, έχει λίγο ψυχαγωγία, έχει λίγο τόνο, έχει λίγο τάλο. Και πέρσι, ειδικά για τον Sky, ήταν ηλεκτρική καρέκλα. Δεν κάνω λάθος, πέρσι ήταν που ξεκίνησε με την Τατιάνα Στεφανίδου, που κόπηκε αμέσως. Μετά κάπως άλλαξε η ζώνη, πήγε ο Τσουρός, ο οποίος Τσουρός του μετρούσαν τις μέρες, όχι στο κανάλι αλλά όλοι οι υπόλοιποι, πότε θα τον κόψουν, πότε θα τον κόψουν. Τελείωσε αυτή η εκπομπή που σημείωσε ποσοστά ναδύρ, δηλαδή για τηλεοπτική εκπομπή, ειδικά στο Sky. Μετά το γυρίσαν στις ελληνικές ταινίες. Μετά πήγε να γίνει ένα παιχνίδι, κάτι με τραγουδιστικό, ένα τραγουδιστικό reality απογευματινό. Δεν έγινε ούτε αυτό, γιατί έπαιξε μια εβδομάδα, δύο και δεν τους άρεσε. Γενικώς η απογευματινή ζώνη του Sky έπασχε. Αλλά νομίζω τώρα με Ζαμπέτογλου Αναγνωστόπουλο ποντάρει πολύ, έτσι. Να δείξει, έχει μεγάλα φόντα για να κάνει τη διαφορά. Θα δούμε βέβαια, είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Γενικώς στην τηλεόραση, τα έχουμε ξαναπεί, θα δείτε πολλές αλλαγές του χρόνου. Για τη συνέχεια, Duffy Freak Power. Προλαβαίνουμε, βεβαίως προλαβαίνουμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
11: Τα πάντα!
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
12: Galaxy 92.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στην Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Τετάρτη 8 Ιουλίου.
11: Προπόληση more.com.
0: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά.

0: Ραντεβού online στο ictiodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 2541-066-566.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του, συγγνώμη, είχε υποστηρίξει νωρίτερα πως είχε αποδεχθεί σχετική πρόσκληση. Ο Χάρη λέει ότι του είπε το Buckingham το κτίριο, όπως έλεγε και ο Βυσκαδουράκης, με πήρε το κτίριο το Μαξίμου. Τον πήρε το παλάτι τηλέφωνο και του λέει: εδώ παλάτι, θα μείνει στο παλάτι? Και λέει ο Χάρη: ναι, θα μείνω. Αλλά λέει το παλάτι, λέει άλλα. Πηγές του παλατιού ανέφεραν ότι ο Χάρη δεν απάντησε εγκαίρως στην προσφορά για διαμονή. Αίθια είχε και τέτοιο, είχε deadline σε βασιλική κατοικία και πως ενημερώθηκε το βράδυ του Σαββάτου τελικά δεν θα μπορούσε να μείνει στο Buckingham. Εκπρόσωπος του Χάρη δήλωσε ότι παρά την αρχική ανακοίνωση της ομάδας του, η πλευρά του αντιλαμβάνεται πως η προσφορά φιλοξενίας τελικά αποσύρθηκε, χαρακτηρίζοντας την απόφαση απογοητευτική. Ο ένας ρίχνει στον άλλο το φταίξιμο. Ο Χάρη λέει ότι δεν με κάλεσαν, το παλάτι λέει τον καλέσαμε, αυτός δεν είπε γρήγορα ναι, και μετά είπαν ναι, και μετά είπαν όχι, αλλά μετά ίσως, και μετά δεχτήκαμε εμείς, και μετά αυτοί δε, και μετά αυτό. Τίποτα άλλο. Αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού.
8: Galaxy 92.
9: Έλα μωρίς, αν

0: ιστορικό soundtrack του Rocky, του 3 νομίζω, τότε που ήταν ο Σταλόν εναντίον του Απόλο, ε. Καλά δεν τα λέω. Καλημέρα, καλημέρα, Good Galaxy 92. Έτσι για να δροσιστούμε λίγο να πάμε σε περιβάλλον διακοπών. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου απέδρασαν, όχι από το Αλκατράζ, αυτό όταν ακούω απόδραση, απέδρασαν λέει. Σιγά να λες και είναι, περνάνε κανένα μαρτύριο. Απέδρασαν λέει, έκαναν απόδραση εξπρες στα Λιχαδονίσια. Και ξέρετε, μέσα στο μυαλό μου αμέσως ήρθε ποια Λιχαδονίσια ρε φίλε. Η άλλη πάει στον Παλί και κουνάει τις ρουπίες έτσι να πούμε πέρα δόθε. Και εσύ στα Λιχαδονίσια, αυτή είναι η απάντησή σου. Δεν μπορείς να πας κάπου λίγο πιο, γιατί τα Λιχαδονίσια έχουν το υποκοριστικό οι Σεϊχέλες της Ελλάδας. Κανονικά πρέπει να πας στις κανονικές Σεϊχέλες. Δεν μπορεί άλλη να πηγαίνει στον Παλί να πούμε και να το παίζει η ιστορία και εμείς εδώ στα Λιχαδονίσια πρέπει να απαντήσεις με κάτι καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν έχετε πάει Λιχαδονίσια. Εκεί δεν ξέρω αν είχε και γκέι, γιατί η Ελληνίδο έχει πει ότι φοβάται πιο πολύ τους άντρες που την πέφτουν λέει στο σύντροφό της παρά τις γυναίκες. Μπορεί να ήταν έτσι ένα πιο safe περιβάλλον για εκείνη. Λιχαδονίσια λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραία, δεν έχει τύχει να πάω, αλλά αν έχετε πάει εσείς μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας εδώ. Πάντως το έχουν πουλήσει πολύ ωραία αυτό το Σεϊχέλες της Ελλάδος, γιατί το θυμάμαι από παλιά.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Mike and the Mechanics. Όπου ο Mike είναι ο Mike Rutherford των Genesis, φιλαράκι του Phil Collins. Εδώ με το δικό του σχήμα, Over My Shoulder. Ακούσαμε και Beach Boys Kokomo. Σας έχουμε κάνει εντελώς beach bar εδώ πέρα και θα το κάνουμε αυτό μέχρι να φύγουμε τέλη Ιουλίου. Καλημέρα στη Χαρά από Λαχαναγορά που έχει πάει Λιχαδονίσια στο μέρος που απέδρασαν ο Αλεξάνδρου με την Ελληνίδου. Είναι φοβερά, έχει μπιτσόμπαρο και ωραίες παραλίες, αλλά δεν έχει να μείνει, λέει. Και μείναμε καμένα βούρλα που επίσης έχει ανέβει. Τα καμένα βούρλα έχουν ανέβει. Εγώ το αντίθετο έχω δει σε κάτι ρεπορτάζ. Και πας με βαρκάκι. Καλημέρα, αγαπημένο Ευαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη. Κουράγιο, οι διακοπές έρχονται. Για την ακρίβεια, το Eye of the Tiger έπαιξε και Rocky 3 και Rocky 4. Γεια σου, Κώστα. Από την ιδιαίτερη πατρίδα, ελπίζω να έχετε ηρεμήσει εκεί με τη φωτιά, να έχουν λίγο τα πράγματα κάπως φτιάξει. Η ώρα είναι 9 και 29. Τελευταία ματιά για την κίνηση. Στην κίνηση, μάλλον.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλεως. Έχουμε και λέμε, λοιπόν. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, ακόμα και τώρα.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9 και μισή.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη Βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές. Με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
2: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό.
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

0: Νόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Διαφημίσεις. Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
4: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
10: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος είναι στο μικρόφωνο και διαβάζω μια ωραία συνέντευξη του Νίκου Μουτσινά, που πλέον έχει βρει την υγειά του εκεί στο Λίγκο, στο Star. Έχει βρει την ηρεμία του, δεν έχει ούτε κριτικές, ούτε να τον κράζουν, ούτε να τον κάνουν. Και το ρωτήσανε για ρόλους straight και gay που έχει παίξει. Και λέει ότι το ρώτησε η Τζεφ Μοντάνα, που του πήρε τη συνέντευξη, αν είχε κάποια διάκριση στην καριέρα του σε σχέση με το σεξουαλικό του προσανατολισμό, και λέει ότι δεν έχει βιώσει διακρίση για το κομμάτι του αν είμαι γκέι, ας πούμε, αν μου μπλοκαρίστηκαν πράγματα, όχι καθόλου, αλλά έχω πάει, λέει, έκανα την ακρόαση, λέει, για ένα ρόλο γκέι, τους άρεσα πάρα πολύ και δεν πήρα το ρόλο επειδή είχα ξυρισμένο κεφάλι. Μου είπαν ότι θα είναι πολύ επιθετικό να βάλουμε έναν ηθοποιό να κάνει τον γκέι με ξυρισμένο κεφάλι, και έτσι έχασα το ρόλο. Όχι για τη σεξουαλική μου επιλογή, αλλά για τη φαλακροποίηση, όπως λέει χαρακτηριστικά. Είδατε όταν τα λέω εγώ ότι υπάρχει ρατσισμό σε βάρος των φαλακρών. Είμαστε η μοναδική ομάδα που δεν υπερασπίζεται κανένας. Μπράβο στον Νίκο που το θέτει το θέμα. Το θέτω και εγώ στην παράστασή μου αύριο στο Θεατράλ. Θα τα δείτε εκεί. Έχω ένα έτσι μεγάλο beat για την καράφλα. Τη φαλάκρα. Γιατί καράφλα είναι λίγο υποτιμητικό. Άρα πει φαλάκρα, άρα πει καράφλα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Phil Collins, ακόμα ένας συνάδελφος, φαλακρός για τη συνέχεια. Another day in Bold Paradise.

Captured από Southside Johnny and the Jukes. Πιο μεγάλο όνομα πεθαίνεις. Να προσέχετε τις κάμερες, λέει, της τροχιάς. Υποτίθεται ότι ξεκίνησαν να λειτουργούν, να καταγράφουν παραβιάσεις κόκκινου. Τοποθετήθηκαν, λέει, 388 νέες κάμερες. Θα μας το λέγανε παλιά, δεν το πιστεύαμε, γιατί κάποτε υπήρχε αυτή η αντίδραση. Και τώρα υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν με αυτό. Λέει Big Brother, γίναμε κτλ. Τι γράφουν προς το παρόν, πολύ ωραία η ερώτηση. Συνολικά λέει 388 νέες κάμερες σε περίπου 100 σηματοδοτούμενους κόμβους του λεκανοπεδίου με συγκεκριμένο βασικό αρχικό στόχο. Τώρα θα είναι από πίσω, λέει, η κάμερα και θα δείχνει ταυτόχρονα και το φανάρι, για να μπορεί να δείχνει το φανάρι και το αυτοκίνητο την ώρα που περνάει. Υπάρχει αποδεικτικό υλικό σε περίπτωση που κάποιος έχει ένσταση να του στέλνουν τη φωτογραφία, σου λέει: ορίστε κύριε, περάσατε με κόκκινο. Είναι λίγα μέτρα πριν από τα φανάρια, στραμμένες προς το πίσω μέρος των οχημάτων. Καταγράφουν το όχημα τη στιγμή που αυτό εισέρχεται στη διασταύρωση με αναμένο κόκκινο σηματοδότη. Πάντως έχω να πω, και αυτό με εκπλήσει ευχάριστα, ότι στις λεωφοριολωρίδες είναι όλοι παναγίτσες. Δεν ξέρω τι γίνεται, πώς έχει γίνει αυτό. Έχω να θυμηθώ, έχω να δω τέτοιο πράγμα από την εποχή των Ολυμπιακών, που δεν μπαίναμε με τίποτα στις Ολυμπιακές Λωρίδες. Θυμάστε τις Ολυμπιακές Λωρίδες? Στην Κηφισίας υπάρχει ακόμα κάτω, μα δείτε το σημάδι των Ολυμπιακών κύκλων. Δεν μπαίναμε στην Κηφισίας και με τίποτα. Δύο λωρίδες με το ζόρι. Μη σου πω μία σε κάποιες φάσεις. Τέλος πάντων, αυτά. Τελείωσε και σήμερα ο Σινεμάς. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σκουνάει το μαντίλι. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Να περάσετε μια πολύ ωραία, υπέροχη, ήρεμη Τρίτη. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες Κυριακές. Και εμείς πάλι εδώ θα είμαστε στις 6 αύριο, Πυλοφόροι και Μυστροί. Καλή επιτυχία στην Αίγυπτο. Δεν ξέρω. Με ποιον είστε απόψε? Γεια σας.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.

0: Ηρακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figley Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
12: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στους 90,3. Πώς είστε, τι κάνετε? Good morning, Ξάνθη. Καλώς βρεθήκαμε. Είναι 3η 7 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριακό, στον Οδυσσέα, στην Οδύσσεα. Οκ. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά σε όλους εσάς. Η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό. Πάντως η σημερινή μέρα τα έχει όλα. Σίγουρα έχει άρωμα Ισπανίας. Δεν μπορώ να μη σχολιάσω. Φανταστείτε ούτε καν εγώ, μάλλον και εγώ που δεν συμμετέχω στην αθλητική επικαιρότητα γενικότερα, δεν μπορώ να μη σχολιάσω τη μεγάλη νίκη της Ισπανίας, έτσι που αντιμετωπίζει στον προημιτελικό το Βέλγιο. Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε εκεί, ο κακός χαμός, τα πάντα όλα στην κυριολεξία. Η Ισπανία ήταν αυτή που πέρασε με γκολ στο 90 στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, που χωρίς τη συμβολή του De Bruyne και του Ντόκου έκανε τη μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας με 4-1 τη ΣΥΠΑ. Απίστευτο και όμως αληθινό. Λοιπόν, έτσι είναι από τα θέματα που θα σχολιάσουμε πάρα πολύ σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε, γι' αυτό ξεκινήσαμε και με Shakira, Burna Boy, για να γιορτάσουμε αυτή τη μεγάλη νίκη της Ισπανίας. Πέρασε λοιπόν η Ισπανία απέναντι στην Πορτογαλία. Και πάμε, συνεχίζουμε. Προχωράμε μαζί εδώ στους 90,3 να γιορτάσουμε το δικό μας πρωινό. Paradise Radio και πάντα μαζί. Ναι, good morning, Ξάνθη, ως τις 12 ακριβώς. Ναι, από την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνε απ' όλα η καλύτερη παρέα στο δικό μας πρωινό. Αυτό το όμορφο πρωινό, 3η 7 Ιουλίου. Έχετε καταλάβει ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, φαντάζομαι πως ναι. Λοιπόν, θα ζήσουμε τη μέρα με τον καλύτερο τρόπο, θα την απολαύσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε πολλές προτάσεις, πολλά θέματα, πολλή μουσική και φυσικά νέα. Αρχικά φανταστείτε ότι σαν σήμερα, το 1550 οι Ισπανοί κονκισκαδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ορόφημα των ευγενών. Ναι, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα σαν σήμερα. Θα πούμε και άλλα, μείνετε συντονισμένοι. Upside down, ξεκινάμε κάπως έτσι. Θέλω να σχολιάσω οπωσδήποτε τη χθεσινή παράσταση. Θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Όσοι δεν είδατε τη χθεσινή παράσταση, έχετε απλά χάσει. Νομίζω ότι ήταν η πιο top κομμωδία που έχουμε δει ποτέ. Έτσι, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Εξαιρετική, συγκλονιστική παραγωγή, cast, ηθοποιοί, συντελεστές, τα πάντα όλα. Θα το δούμε στη συνέχεια με όλες τις λεπτομέρειες. Καλό πρωινό σε όλους. Upside down, σας το υποσχέθηκα, θα το ακούσουμε από την αρχή. Και επιστρέφουμε τα νέα του καιρού και πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές. Μαζί σας ως τις 12.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και αυτό που παίρνουμε μέχρι στιγμής από το Μουντιάλ του 2026 είναι ότι κάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Κάθε φορά ρωτάμε σε ποια πόλη είναι το μάτς. Έχουν πάρει μια διοργάνωση που λέμε σαν να γίνεται στην Ευρώπη. Γιατί όταν λέμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εννοούμε μεγαλύτερη έκταση από την Ευρώπη. Όχι στο Ντάλλας, όχι στο Λος Άντζελες, όχι στη Νέα Υόρκη. Τώρα, okay, ό,τι και να λέμε είναι λίγο όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Όχι στο Μεξικό, ξεκινάμε, σταματάμε. Κάντε το σε όλη την Αμερικάνικη Ήπειρο. Δεύτερο μέρος. Έτσι όπως έγιναν οι επιλογές των ομάδων που γίνανε κατευθείαν, δεν ξέρω πόσες ήταν άπειρες, 40 τόσες, 60, και η Κουτσή Μαρία μέσα στο Μουντιάλ, δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή εγώ δεν μπορούσα να δω καθόλου μέχρι τη φάση που ξεκινάνε το 32. Εκεί τώρα τα πράγματα ήταν κανονικό Μουντιάλ. Σε αυτή τη φάση είχαμε πάρα πολύ δάκρυ, πόνο και υδρότα που λέει και ο ποιητής. Γιατί είχαμε δάκρυα. Έφυγε ο Νέιμαρ, έχασε η Βραζιλία, δάκρυα ο Νέιμαρ, τέλος από Μουντιάλ, δεν θα ξαναδεί. Χθες έχασε η Πορτογαλία, δάκρυα ο Ρονάλντο, Μουντιάλ δεν θα ξαναδεί, 41. Στο Euro όμως το είπε ότι θα παίξω, Έτσι, τα χρήματα πολύ τα ημίσησαν, τη δόξα όμως ουδής. Αλεξάνδρα, τηλέφωνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε αυτό το πρωινό για να μοιραστούμε μαζί στιγμές, για να περάσουμε όμορφα, για να έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα νέα. Νέο τραγούδι κυκλοφόρησε η Beyoncé για να εκπλήξει τους φανς της. Αυτό έγινε ανήμερα της ημέρας του απελευθέρωσης, του Independence Day, στις 4 δηλαδή του μήνα, το Σάββατο που μας πέρασε, και ήτανε, δεν ξέρω αν ήτανε έκπληξη ή κάτι άλλο για τους fans της. Αυτή το προσπαθεί όμως, το προσπαθεί με το καλύτερο τρόπο να έχει ένα αποτέλεσμα θετικό. Τώρα, το αν αυτό το πέτυχε ή όχι, θέλω να μου το πείτε εσείς, ακούγοντας τώρα την επανακυκλοφορία στην ουσία ενός, το τραγούδι, το Morning Dew που θα ακούσουμε, είναι ο προπομπός της επανέκδοσης του άλμπουμ B-Day, 20 χρόνια μετά, το συμπληρώνει το Σεπτέμβριο, και μας προετοίμασε με ένα τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα, για να πάρουμε έτσι μια γνώση του τι έρχεται με αυτό το άλμπουμ. Για να ακούσουμε και να μου πείτε αν σας άρεσε.

0: Ξυπνήσαμε.
1: Ξυπνήσαμε, γιατί να με ξυπνήσουμε τώρα.
0: Γιατί θα μας κοιμήσει.
1: Ναι, δεν μου άρεσε. Γιατί το επέλεξε αυτό.
0: Αυτό το επέλεξε. Γιατί δεν το άκουσε. Ναι, έχει 20 χρόνια από το άλμπουμ της D-Day, B-Day, που κυκλοφόρησε και ξαναέβγαλε, ξαναζεσταμένη τη σούπα, την έβγαλε από το ψυγείο.
1: Ωραία, τραγουδάει.
0: Και θα ξανατραγούδησε και θα ξανακυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο επαιτειακό και καλά.
1: Πολύ ωραία.
0: Και τη μέρα ανεξαρτησίας τώρα, δεν ξέρω, αυτή με τον Τραμπ είναι, με τι θα είναι.
1: Ναι, γιατί όχι. Προφανώς.
0: Κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό και είπα να το μοιραστούμε, να τα ακούσουμε, αλλά δεν χρειάζεται πολύ περισσότερο. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δικά μας. Dong dong και όλα καλά. Έχει κρύο το πρωί και το βράδυ, μου φαίνεται.
1: Έχει. Εγώ χθες πρώτη φορά που κι αν έχουμε δει παραστάσεις τις προηγούμενες ημέρες. Περιττό να σου πω.
0: Πήγες εσύ θεατράκι.
1: Περιττό να σου πω ότι έχασες πραγματικά. Μα αυτό ξεκίνησα.
0: Και λίγο, δεν πειράζει, όλο δεν θα κερδίζω.
1: Αυτό έλεγα νωρίτερα στους ακροατές μας, ότι ήταν όχι από τις η καλύτερη κωμωδία που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Ξάνθη. Δεν θα πάω πολύ πίσω. Ήταν ό,τι καλύτερο. 2,5 ώρες ασταμάτητα. Ξέρεις, εγώ είμαι και λίγο ξενέρωτη σε αυτά. 2,5 ώρες ασταμάτητα. Γελούσε ο κόσμος, ξεκαρδίστηκε από την αρχή μέχρι το τέλος της παράστασης. Λοιπόν, η παράσταση ήταν συγκλονιστική. Μαρία Κίτσου φοβερή στο κωμικό ρόλο. Ο Τόλης Παπαδημητρίου συγκλονιστικός. Ο ίδιος έγραψε και σκηνοθέτησε την παράσταση. Πινελόπη Πλάκα μοναδική. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να περιγράψω τη συγκεκριμένη παράσταση. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο αυτό έχω να σου πω.
0: Μπράβο λοιπόν.
1: Ναι. Οπότε να μας ακούτε. Η οικογένεια Τσακμέ εξηγήθηκε πάρα πολύ καλά, έχω να σου
0: πω. Εγώ είδα Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, με 0.5 πάλι, όχι μια γκολάρα του Μερίνο, αλλά στις καθυστερήσεις, δηλαδή φάγαμε 90 λεπτά χωρίς γκολ. Superstars μέσα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι το καλύτερο που έχω δει μέχρι στιγμής είναι το πράσινο ακροτήρι.
1: Το πράσινο ακροτήρι.
0: Πάμε να δούμε όμως τι συμβαίνει με τον καιρό.
1: Για πάμε.
0: Γιατί φτάσαμε και στις 10.30.
2: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90.3.
0: Τρίτη πρωί, 7 Ιουλίου, είπαμε χρόνια πολλά.
1: Είπαμε στην Κυριακή και στον Κυριάκο. Φυσικά
0: ναι,
1: και
0: έχω και τον αδερφό που γιορτάζει. Χρόνια πολλά, Κυριάκο.
1: Πω.
0: Έχουμε και το Σγουρόπουλο, το φίλο μας. Χρόνια πολλά, Κυριάκο.
1: Χρόνια πολλά
0: έχουμε
1: σε όλους εσάς.
0: Κυριάκους.
1: Θέλουμε κεράσματα εσείς που γιορτάζετε. Καλή, τι ωραία, τον Κυριάκο τον ξέχασα εντελώς. Με την Κυριακή ξεκίνησα και προσπαθούσα να σκεφτώ ποια Κυριακή ξέρω να τις πάρω να τις ευχηθώ.
0: Έλατε. Λοιπόν,
1: ωραία, τέλεια.
0: Για να δούμε τα νέα με τον καιρό. Γενικά τώρα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφούς, στις μεσαιυνές αλλά και απογευματινές ώρες τα επιρωτικά, όπου κυρίες και κύριοι στα ορεινά θα εκδηλωθούν ο τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και το Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα επιρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τα ωραία. Όσον αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη Θράκη, έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Γενικά έθριος ο καιρός. Θα σου διαβάσω χθεσινό ή το σημερινό.
1: Σημερινό θα προτιμούσα.
0: Ίδιο είναι.
1: Δεν πειράζει, πάμε.
0: Εντάξει, πάμε το σημερινό. Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Από πότε το ακούμε αυτό, από το Μάιο.
1: Ναι.
0: Ναι, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαριούνται οι μετεωρολόγοι.
1: Μπορεί.
0: Με τα βλητεία στενής και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με νότιες διευθύνσεις, ένταση έως 4 μπουφόρ. Αυτό αλλάζει, γίνεται νότιες. Δεν θα έχουμε αυτό το ψόφο με το βοριαδάκι. Λοιπόν, και θερμοκρασία 20 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η δορυφορική εικονούλα μας αυτή τη στιγμή, σήμερα 7 Ιουλίου, μας δείχνει απ' άκρης άκρη ηλιοφάνεια, ελάχιστη συννεφιά Ξάνθη, Καβάλα και Παρανέστη. Πιο συγκεκριμένα 28 στη Δράμα, 27 Παρανέστη, 28 Καβάλα και Θάσος, 25 Ξάνθη, να μην το Μικροκλίμα έχουμε κάνει τελικά εδώ. Είδες. 29 Κομωτινή, Σάπες, Αλεξανδρούπολη, 27 η Σαμοθράκη, βορειότερα 28 το Σουφλί και η μόνη που μας κάνει κόντρα είναι η Ορεστιάδα με 24.
1: Μας πώς το βλέπεις? Κοντραρίζεται η Ορεστιάδα.
0: Μας έχει κάνει, ναι, τρίπλα από δεξιά. Λοιπόν, πιούμε ένα εσπρεσάκι έτσι που είναι και πρωινό, να πάμε σιγά σιγά προς τις 10.30 και να επιστρέψουμε με Power Play.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
1: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69 352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
14: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός,

0: ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη το πιο οργανωμένο περιλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη! Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

0: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.
1: Ασταμάτητα δεν θα πει τίποτα. Jamaican μπαμ μπαμ. Μπαμ μπαμ. Απόψε κάνεις μπαμ όπως είπαμε και πολλά ακόμη μπαμ. Γιατί? Γιατί η Ariana Grande ανακοίνωσε νέο άλμπουμ. Αυτό κι αν είναι νέο, σήκωσε το μεγάλο της ανάστημα, σήκωσε το μεγάλο της πρόσωπο και μας μίλησε, μας είπε ότι στο τέλος του μήνα θα έχω καινούργιο άλμπουμ. Αυτό βέβαια για μας μπορεί να φαίνεται σαν μια μορφή έτσι αστείου, όχι ειρωνίας, αλλά αστείου, αλλά για τους εκατομμύρια των εκατομμυρίων φαν της, αποτελεί το γενικό, το γεγονός του καλοκαιριού. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει μεγάλη επιτυχία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούμε Ariana Grande από το πρωί ως το βράδυ εν ώψη του καινούργιου της άλμπουμ. Πέταλ θα λέγεται, και αυτά μου έλεγε η Αλεξάνδρα λίγο πριν, ότι περιμένει πότε θα γράψει το ημερολόγιο 31 Ιουλίου.
2: Για να
1: όχι
2: ακούσω.
1: Για να πληρώσει το εισόδημα.
2: Όχι.
1: Όχι για να πληρώσει το έμφυα.
2: Όχι.
1: Αλλά για να ακούσει το καινούργιο άλμπουμ της...
2: Mariana Grande. Όχι, Mariana Grande, ορίστε, Ariana Grande, οκ. Okay. Τι λες και Mariana όμως.
1: Ή και Firiana Grande.
2: Firianda, Firianda, Άντα, τέλος πάντων, ό,τι έχει σχέση με Άντα. Ariana Grande σε κάθε περίπτωση.
1: Επειδή από το Ariane βγήκε αυτό, Ariana.
2: Ναι, ναι, ναι, έκανε παρέα με τους Αριανούς.
1: Τι είπαμε, ξεφεύγει το πράγμα.
2: Αν το συνεχίσουμε θα το σπεδώσουμε.
1: Ας αρκεστούμε με τα προηγούμενα και περιμένουμε εμείς.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο

Επιστροφή εδώ στη νούμερο 1 παρέα στον Paradise 90,3, πρωινό της 7η Ιουλίου, Τρίτη. Τρέχει και αυτός, τρέχει πραγματικά. Έχω την αίσθηση ότι ο χρόνος είναι αυτός που τρέχει περισσότερο από όλα. Όταν είσαι νεαρός πολύ δεν σε νοιάζει, τρέχει λέει, θα περάσει. Σε νοιάζει όμως, γιατί θα τελειώσει το καλοκαίρι και μετά ξαναρχίσει το σχολείο. Να το. Όταν είσαι νεαρός εργαζόμενος, σε πειράζει, γιατί λες πω πω ήρθε η διούλα μετά, πότε ξανά. Είσαι μεγαλύτερος, λες αμάν αυτός ο αμήλικτος ο χρόνος, είμαστε που είμαστε στην κατηφόρα, τώρα πάλι τρέχει, τι θα κάνουμε. Γενικά είναι ένα θέμα ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου ή διαφωνείτε, εγώ σας το λέω και εσείς κάνετε τα δικά σας. Λοιπόν, ψάχνοντας έτσι λίγο στο ημερολόγιο να δούμε τι παίζει για το σημερινό Happy Birthday by Artist, τον Ringo Starr βρίσκω, ο οποίος είναι γεννημένος το 1940, και πιο πέρα χάνουμε την μπάλα. Θα δούμε όμως τι θα δούμε. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για θέατρο αμέσως τώρα και να κερδίσετε προσκλήσεις. Σας περιμένω εδώ στην παρέα μου.

0: Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή, έχουμε μια εξαιρετική θεατρική παράσταση με πρωταγωνίστρια την Καριοφιλιά Καραμπέτη, η οποία επιστρέφει μετά από 29 χρόνια μετά τη θρηλυκή της ερμηνεία σαν Μίδια, πρωταγωνιστώντας την παράσταση του καλοκαιριού. Στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, εμβληματικό και αυτό, εμβληματική και η Μίδια του Ευρυπίδη. Και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι είναι μια παράσταση που δεν πρέπει να την χάσουμε. Μια Μίδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και το θάνατο. Λάζαρος Γεωργακόπουλος μαζί με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης, Διονύσης Παρέας. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα έχει το κλειδί με τις προσκλήσεις, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, θα σου πω αρχικά να πούμε ότι ο διαγωνισμός τρέχει στα social media του σταθμού. Μπορείτε να το βρείτε καρφιτσωμένο στη σελίδα μας στο Paradise 903. Η παράσταση είναι για 2 ημέρες. Έτσι είναι Σάββατο και Κυριακή, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Οπότε εσείς δηλώνετε συμμετοχή και εμείς την Παρασκευή θα βγάλουμε τους νικητές. Εσείς θα αποφασίσετε ποια μέρα θα πάτε, Σάββατο ή Κυριακή. Αφήνουμε την επιλογή σε εσάς. Διπλές προσκλήσεις περιμένουν τους ακροατές του Paradise Radio. Ακολουθήστε όλα τα βήματα που θα βρείτε στον σχετικό διαγωνισμό.
0: 4 είναι. Έτσι. Θέλουμε όνομα σε αυτό γιατί χάνουμε την μπάλα.
1: Ακριβώς, γιατί γίνεται χαμός. Και μια θερμή παράκληση σε αυτό το σημείο, καλό που μου κάνεις την πάσα τώρα για να πω το εξής. Ορισμένοι από εσάς στο Instagram, για δικούς σας προσωπικούς λόγους, έχετε ονόματα τύπου Νατάσα 769, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα Πρρρ, κάτι ξέρω εγώ. Ναι, αυτό δεν γίνεται, παιδιά. Αν λάβετε συμμετοχή με αυτό το
0: γράψτε
1: όνομα.
0: Γράψτε ονοματάκι, να ξέρουμε. Γράψτε... Αυτό ακριβώς.
1: Δεν είναι δυνατόν μετά εμείς να σας βρούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και εξάλλου στέλνουμε και μία λίστα με ονόματα εμείς όσον αφορά τους νικητές. Οπότε
0: τι
1: θέλουμε το ονοματεπώνυμό σας.
0: Νικητής είναι ο
1: Okay, οπότε όσοι έχετε αντίστοιχο όνομα τέλος πάντων, κάτι τέτοιο, έτσι, στείλτε μας και το δικό σας ονοματάκι για να ξέρουμε ποιος είστε και τι είστε τέλος πάντων. Αυτά.
0: Και αν είστε.
1: Τα ωραία. Και
0: γιατί
1: αν είστε.
0: Είστε και πότε είστε.
1: Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Οπότε λοιπόν, Instagram, ακολουθήστε όλα τα βήματα και καλή επιτυχία τόσο απλά.
0: Τι να κάνουμε, ρε Αλεξάνδρα, κάθε μέρα μαθαίνουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Μα κάθε μέρα μαθαίνουμε. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Στους Φιλίππους είναι αυτό που λες, ναι, για τα σουβλάκια κάθε φορά. Μην ξεχάσετε, ναι, να κλείσετε σουβλάκια. Κλείστε και το σουβλάκια το Σαββατοκύριακο. Αχ, τι ωραίο!
0: Τι να σου πω τώρα. Έχει ο Ρίγκο Στάρ γενέθλια.

0: Αφού σου άρεσε και αυτό το τραγούδι, είμαστε αρχηγοί, ε. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο, Αλεξάνδρα μου. Ο Ρίγκο Σταρ, γεννημένος το 1940, Ρίτσαρντ Στάνκλε, Στάνκεϊ, έτσι, ο ντράμερ και vocals και φωνητικά κάνει στους Beatles. Έχει τραγουδήσει σε πολλά από τα τραγούδια και εμείς θυμηθήκαμε αυτό έτσι για να δώσουμε μια αίσθηση πρωινής αύρας από το Good Morning Xanthi.
1: Και έχουμε φτάσει στα 55 λεπτά μετά τις 10.
0: Ναι, απίστευτο. Και πάμε για Fresh Hits.
1: Πω, πω, πω, πω.
0: Για να ακούσουμε. Fresh Hits

Bausa Magnetic. Hugel and Salt

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
3: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Mr. Naughty Doll είναι το power play μας και ο Στέφανος σας αφήνει, Αλεξάνδρα μένει. Φτάσαμε στις 11 ησίως. Καλή συνέχεια.
1: Στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
2: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
4: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
1: Ξάνθη. Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί.

0: πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81520.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση και experts
7: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
11: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
12: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
13: Paradise 90,3.

0: όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ, το ξέρετε καλά, και καθημερινά μαζί ακόμα και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς, μαζί με εσάς. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Τζανατό. Και πάμε, συνεχίζουμε δυνατά. www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Και έτσι συνεχίζουμε παρέα. Λοιπόν, 7 Ιουλίου σήμερα, πέρα από την ονομαστική γιορτή που γιορτάζει η Κυριακή, αλλά και ο Κυριάκος. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες για ακόμα μία φορά. Έχω να σας πω ότι σαν σήμερα το 1928, κυρίες και κύριοι, στις 7 Ιουλίου, το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσιλικό του Μιζούρι. Σούπερ, 1928 παρακαλώ. Το ξέρετε, εγώ δεν το ήξερα. Να ορίστε, η πληροφορία της ημέρας.
1: Paradise 90,3.
0: Και αφού λοιπόν οι επιτυχίες είναι εδώ, back to blue για τη συνέχεια, επιστρέφω δυναμικά προτείνοντάς σας τα καλύτερα. Το κόφι είναι εδώ στους 90,3 και μας σερβίρει τον απολαυστικό δροσερό καφέ της ημέρας. Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη και στο 2541-024-024. Καλή απόλαυση, καλό πρωινό, back to blue και εγώ επιστρέφω.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
4: Paradise 90,3.

πιο πρωινό σε όλους. Είπαμε θα ξαναπούμε ακόμα μία φορά γιατί, είστε οι καλύτεροι με διαφορά και επειδή σας αγαπώ όλους τόσο πολύ, σας προτείνω συνεχώς τα καλύτερα. Μάλιστα, μπήκαμε πολύ δυναμικά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, και πάμε δυνατά. Λοιπόν, στα μουσικά νέα της ημέρας, τα οποία είναι πάρα πολλά από ό,τι φαίνεται, έχω να σας πω ότι έχουμε τη μεγάλη επιστροφή της Μαντόνα. Νέο άλμπουμ. Ναι. Κάντε λίγο υπομονή, διότι η Μαντόνα βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο με το νέο της άλμπουμ, που ήδη θεωρείται μία από τις σημαντικότερες pop κυκλοφορίες του καλοκαιριού και διεκδικεί κορυφαίες θέσεις στα βρετανικά charts. Θα μου πείτε τώρα για Μαντόνα, σας μιλάω. Die, Shakira, ακούμε πώς θα έχω συνδυάσει εγώ τώρα μέσα στο μυαλό μου, δεν ξέρω. Μάλιστα, θα τα δούμε όλα, δεν πειράζει. Το καλοκαίρι είναι εδώ, το περάσουμε παρέα στους 90,3, ακούγοντας και επιλέγοντας τα καλύτερα για εσάς. Βλέπω τα μηνύματά σας, βλέπω τις προτάσεις σας και όλα τα σχόλιά σας και πέφτω πάνω στα θέματα που μου στείλετε εδώ πέρα. Για την ακρίβεια, φίλη μας η ακροάτρια, η Βασιλική. Αχ, και τι υπέροχο όνομα, Βασιλική. Πω, το συμπαθώ ιδιαίτερα αυτό το ονοματάκι, ξέρεις. Λοιπόν, την καλημέρα μας και τα φιλιά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη όσον αφορά το ψυχαγωγικό κομμάτι της εκπομπής. Και την νεκροφιλιά Καραμπέτη. Ναι. Οι γυναίκες εξακολουθούν να βιώνουν ανισότητες, σεξισμό αλλά και έμφυλη βία. Λοιπόν, αν θέλετε, όσον αφορά την νεκροφιλιά Καραμπέτη, να μιλήσουμε σε δεύτερο χρόνο, διότι έχουμε την παράσταση Μίδια που θα δούμε στους Φιλίππους, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Μια παράσταση για την οποία σας μίλησα νωρίτερα και έχω να σας πω ότι μετά τη θρηλυκή ερμηνεία της το 1997, η νεκροφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει, φανταστείτε τώρα, 29 χρόνια μετά, στο εμβληματικό ρόλο της Μίδιας. Δεν θα πω περισσότερο. Αρχικά θα υπενθυμίσω πως τρέχει ένας διαγωνισμός στα social media. Μπείτε στο Instagram του Paradise 903, να δηλώσετε συμμετοχή, να δείτε όλες τις λεπτομέρειες, τους ηθοποιούς και φυσικά όλο αυτό που θα ζήσουμε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων αυτό το Σαββατοκυριακό. Για την ώρα αυτά και βάζω μια ανατελεία. Συνεχίζω. Επιτέλους, λέει, πήρα επίσημη διάγνωση. Okay. Μάλιστα, αυτό δεν μου αρέσει και πολύ, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Έχω και Νικό Μουτσινά, ο οποίος έχει παίξει πάρα πολλούς ρόλους και θέλει να μιλήσει για το τι ακριβώς ήταν το πιο έτσι φρικτό το οποίο έχει ζήσει. Ποιο ήταν αυτό το συνέστημα, τέλος πάντων, το οποίο το περιγράφει σε μια συνέντευξη και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Παιδιά, δεν σας προλαβαίνω. Τι να κάνω δηλαδή τώρα. Τεράστια αλλαγή στην εμφάνιση της Αντέλ. Βεβαίως, θα μιλήσουμε. Θα σας πάω στο βρετανικό Grand Prix της Φόρμουλα 1. Κάντε λίγο υπομονή.

Die, και οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ναι, το είπαμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, και να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Λοιπόν, αρχικά Adele θα ακούσουμε, να ξέρετε. Ναι. Alan Morris, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και αγαπημένο μου remix. Αλλά θέλω να σας μιλήσω για αυτή τη μεγάλη αλλαγή, η οποία συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Η αγαπημένη τραγουδίστρια απέχει τα τελευταία χρόνια από τη μουσική βιομηχανία. Εντάξει, δεν κάνει και πολύ συχνά δηλώσεις, αλλά και εμφάνιση. Έχω να σας πω, αδυνατισμένη και με εμφανώς ανανεωμένη εικόνα εμφανίστηκε η Adele στο βρετανικό Grand Prix της Formula 1 που διεξήχθη στο Silverstone. Τι έγινε εκεί, εγώ είδα ένα άλλο πρόσωπο. Λαμπερή βέβαια χαρακτηρίζουν την εμφάνισή της, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στις εξέδρες για να παρακολουθήσει τον αγώνα, στον οποίο νικητής αναδείχθηκε ο Charles Leclerc. Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα απλό t-shirt αφιερωμένο στο παγκόσμιο πρωταθλητή το 2025, Lando Norris, το οποίο συνδύασε με μαύρη παντελόνα, παντόφλες, χρυσά κοσμήματα. Έχω να σας πω επίσης ότι με την αλλαγή της στην εξωτερική της εικόνα να είναι ιδιαίτερα αισθητή, και ξέρετε, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση δεν είναι ότι πήγε έτσι πολύ απλά ντυμένη και όλα τα σχετικά, και το t-shirt και τα αθλητικά και το τζινάκι, αυτό δεν με πειράζει εμένα, ο καθένας όπως νιώθει. Όλο το αποτέλεσμα εμένα δεν μου αρέσει και πολύ, να πω την αλήθεια. Πέρα από την παρουσία της στο event, η Adele έχει μιλήσει πρόσφατα για τη σχέση της με την Formula 1, αλλά και τον τρόπο που αυτή έχει φέρει πιο κοντά την ίδια με τον 13χρονο γιο της Άντζελο. Μάλιστα, υπάρχει και ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Η τραγουδίστρια περιέγραψε πως η κοινή τους ενασχόληση με το άθλημα έχει ενισχύσει το μεταξύ τους δεσμό, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε διαφωνίες για τους αγαπημένους οδηγούς. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι η Adele, την αγαπάμε ιδιαίτερα. Σε κάθε περίπτωση αγαπάμε πάρα πολύ τη μουσική της και όλα όσα έχει κάνει στο χώρο της μουσικής όλα αυτά τα χρόνια που τη γνωρίσαμε. Έτσι, πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφω.

ωραία, Αντέλ. Πολύ όμορφη, πολύ μελωδική. Εμφανώς αδυνατισμένη και ανενοωμένη. Τι να πω εγώ τώρα, να κολλήσω στο t-shirt. Σε καμία περίπτωση, αφού είναι υπέροχη, την αγαπάμε πολύ. Μας αρέσει ιδιαίτερα. Η μουσική της είναι φανταστική. Οπότε, ό,τι και να πούμε για την Αντέλ, θα είναι λίγο, θα είναι περιττό. Λοιπόν, έχω να κάνω μια δήλωση. Ένας καλός καφές σου φτιάχνει την ημέρα, σου φτιάχνει το πρωινό, σου φτιάχνει τη διάθεση. Και σε συνδυασμό με την καλύτερη μουσική της πόλης, σίγουρα είναι το νούμερο ένα τύπια να ξεκινήσει η μέρα εξαιρετικά. Τι έχει γίνει με το τηλεφωνικό κέντρο, όλοι μαζί δηλαδή, μάλιστα, οκ. Okay. Η μέρα ξεκινάει με χαμόγελο, Coffee, Μπροκόμι 31 στην Ξάνθη και με τις μεγαλύτερες επιτυχίες να παίζουν στο ραδιοφωνό σου εδώ στον Paradise, σε 903. Ναι, μαζί λοιπόν στο πιο όμορφο πρωινό της πόλης. Η πιο όμορφη συνήθεια της ημέρας λέγεται Coffee, Μπροκόμι 31 στην Ξάνθη και φυσικά τη μέρα αυτή την περνάμε μαζί όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Για την ώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχω ετοιμάσει για εσάς. Θα απαντήσω στη τηλεφωνική γραμμή, δώστε μου ένα λεπτάκι παρακαλώ και επιστρέφω με πολλά περισσότερα. Έρχεται η Jennifer Lopez να μας γυρίσει λίγα χρόνια πίσω. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω γιατί. Και είχαμε και πολύ καιρό να το ακούσουμε. Για ακούστε.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
6: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
16: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
17: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
18: Paradise 90,3.

0: Κουάντο, κουάντο, κουάντο, τι ωραία, τι καλά, συνεχίζουμε δυναμικά, πάμε, προχωράμε για να δω, 20 λεπτά πριν το ρολόι μας να δείξει πόσο, 12, συνεχίζουμε μαζί αυτό το όμορφο πρωινό. Τρίτη, το ημερολόγιο, παιδιά, σήμερα στο 7 και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, απολαμβάνουμε τη μέρα, τον ήλιο, τη θάλασσα, σήμερα βέβαια με λίγο αεράκι παραπάνω, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι που μας στεναχωρεί ιδιαίτερα, το έχουμε. Είμαστε μια μεγάλη παρέα στον Paradise M3 και καθημερινά έχουμε αυτό το όμορφο πρωινό, Taylor Swift, την ημέρα του γάμου της, πέθανε ο αγαπημένος της καθηγητής, μάλιστα, κάνει δηλώσεις η ίδια τώρα, πάμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όσον αφορά την ψηλή αλλά και πολύ αγαπητή, μια ιδιαίτερη συγκινητική είδηση συνέπεσε με το γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce την ίδια ημέρα που το ζευγάρι παντρεύτηκε. Πέθανε ο Kirk Svabe, ένας άνθρωπος που είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη ζωή της τραγουδίστρας, όπως έχει πει και η ίδια πάρα πολλές φορές στις συνεντεύξεις της. Σύμφωνα μάλιστα με τα ξένα δημοσιεύματα, ο πρώην καθηγητής της διάσημης pop star άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 69 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Ο Kirk λοιπόν Svabe δίδαξε την Taylor Swift στο Λύκειο στο Nashville την περίοδο το 2004 και το 2006 και αργότερα μάλιστα συνεργάστηκε μαζί της ως μέλος της προσωπικής της ασφάλειας. Και το να δεις ο καθηγητής, η κόρη του είχε ενημερώσει μέσω Facebook ότι η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, τονίζοντας παράλληλα πως η διδασκαλία ήταν η μεγάλη του αγάπη και πως αφιέρωνε τον εαυτό του στους μαθητές του. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά την τελευταία ανάρτηση της Taylor Swift, η οποία είναι πάρα πολύ συγκινημένη και λυπημένη, όπως δηλώνει η ίδια, παρόλα αυτά λαμπερή, εντυπωσιακή και πανέμορφη, πραγματικά. Πόσο εντυπωσιακή. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω μας την Taylor Swift, θα ακούσουμε και το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας. Κάντε λίγο υπομονή και θέλω να πιστεύω ότι θα τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε για τη Μαρία Κίτσου εδώ πέρα μου γράφεται. Α, για τη χθεσινή της ερμηνεία, παιδιά ήταν συγκλονιστική, δεν ξέρω, πραγματικά πρώτη φορά τη βλέπω, την είδαμε τουλάχιστον σε κωμικό ρόλο και εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Λοιπόν, παρένθεση, τις προηγούμενες μέρες είχα δει μια συνέντευξη της η οποία είχε δηλώσει πως μεγάλωσε σε κακοποιητικό περιβάλλον, έκανε έτσι μια εξομολόγηση για την κατάθλιψη αλλά και το bullying το οποίο δέχτηκε και για τις δύσκολες αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία και πως όλο αυτό της έχει δώσει δύναμη πραγματικά να συνεχίσει και να φτάσει στο σήμερα και σε αυτό που είναι η ίδια. Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε πως η απόφαση της να ακολουθήσει την υποκριτική γενικότερα γεννήθηκε από την ανάγκη της να εκφραστεί αλλά και να ανακαλύψει ένα διαφορετικό κόσμο. Τα κατάφερε, την αγαπάμε ιδιαίτερα, τη θαυμάζουμε, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος πραγματικά και σπουδαία ηθοποιός. Αυτό θα πω εγώ για την Μαρία Κίτσου, την οποία απολαύσαμε εχθές στην οικογένεια Τσεκμέ. Και όπως είπαμε, όσοι δεν ήρθατε, απλά χάσατε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, πάμε.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

και αφού λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το όμορφο πρωινό στους 90,3 και πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 12, πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει εγώ για τη συνέχεια. Λοιπόν, Ευεξία Beauty Lab, κυρίες και κύριοι, καθημερινά μας προτείνει τα καλύτερα, πολλές επιλογές, πολλές προτάσεις. Λοιπόν, αλήθεια, αναρωτήθηκες ποτέ ποια θεραπεία σώματος σου ταιριάζει πραγματικά? Θα απευθυνθούμε στους ειδικούς, θα μας καθοδηγήσουν και θα μας δώσουν όλες τις λύσεις. Στα Ευεξία Beauty Lab δεν προτείνουμε την ίδια θεραπεία σε όλους, αλλά αυτή που ταιριάζει σε σένα προσωπικά και στις ανάγκες σου, έτσι, για να έχεις ακριβώς το αποτέλεσμα που επιθυμείς. Επικοινώνησε με τους ειδικούς ή επισκέψου το κατάστημα, βεβαίως στην Ισχύ 31 στην Ξάνθη, στον τρίτο όροφο, κλείσε το ραντεβού σου, ενημερώσου και μάθε όλα όσα πρέπει να μάθεις. Λοιπόν, Laser Studio Ευεξία στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, της Ισχύ 31, μας προτείνουν τα καλύτερα και φυσικά επωφεληθείτε από τα υπέροχα προγράμματα που τρέχουν αυτή

0: Stand by me, εδώ στους 90,3, παρέα με τον καλύτερο καφέ της πόλης. Πάρε τον αγαπημένο σου κόφι και μείνε συντονισμένος μαζί μας. Σήμερα ξεκινάει με χαμόγελο, με κόφι, αλλά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες να πέσουν στα ραδιοφωνά σας. Κόφι, κυρίες και κύριοι, μπροκούμε 31 στην Ξάνθη. Η πιο όμορφη συνήθεια της ημέρας είναι εδώ και την απολαμβάνουμε μαζί.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.
2: Και κάπως έτσι σιγά σιγά πλησιάζουμε στις 12 μαζί εδώ στους 90,3. Πρωινό Τρίτης 7 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, και το κόφι είναι κοντά μας εδώ στο Paradise Radio. Βεβαίως ό,τι χρειάζεται το πρωί είναι ένα ρομαντικό καφέ με την καλύτερη μουσική στον Paradise 903. Το κόφι θα το βρείτε προκομή 31 στην Ξάνθη με πλούσια επιλογή όσον αφορά το πρωινό. Τις επιλογές και τις προτάσεις θα τις βρείτε στο χώρο σας. Βεβαίως έρχονται και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα 2541 24. Σαφέστατα το κόφι θα το βρείτε και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Αυτά και ακόμα περισσότερα μαθαίνετε πρώτοι στους 90,3. Καλό υπόλοιπο θα σας ευχηθώ, ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Να περάσετε εξαιρετικά ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Εγώ έχω επιλέξει το τελευταίο μουσικό θέμα με το οποίο θέλω να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Πολλά φιλιά από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise Radio. Καθημερινά εδώ κερδίζετε και φυσικά μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις εξελίξεις. Μουσική, συναντεύξεις, διαγωνισμοί, πολλά δώρα. Μα πάνω απ' όλα 29 χρόνια η παρέα στο ραδιοφωνό σου. Η μεγαλύτερη παρέα στο ραδιοφωνό σου, γιατί οι επιτυχίες είναι εδώ. Bye!

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει, εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
6: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
6: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση

0: το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
0: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
0: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο. Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και συνεχίζουμε με απολαυστική διαφημιστική αναφορά. Το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις έρχεται, κυρίες και κύριοι, έρχεται καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sports. Go Figley Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25 41 40 19 86.
11: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
15: Ρυθμός
16: ή χαλάρωση.
15: Βουτιές
16: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
15: Στο μπαρ
16: ή στην άμμο.
15: Παραλία
16: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
15: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
16: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
15: The Beach Bar West Side.
16: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
15: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή. Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier Plays Coltrane. More.com.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου απέδρασαν. Όχι από το Αλκατράζ, αυτό όταν ακούω απόδραση, απέδρασαν λέει. Σιγάρα λες και είναι, περνάνε κανένα μαρτύριο. Απέδρασαν λέει, έκαναν απόδραση εξπρες στα Λιχαδονίσια. Και ξέρετε, μέσα στο μυαλό μου αμέσως είστε πια Λιχαδονίσια ρε φίλε. Η άλλη πάει στον Παλί και κουνάει τις ρουπίες έτσι να πούμε πέρα δόθε. Και εσύ στα Λιχαδονίσια, αυτή είναι η απάντησή σου. Δεν μπορείς να πας κάπου λίγο πιο, γιατί τα Λιχαδονίσια έχουν το υποκοριστικό οι Σεϊχέλες της Ελλάδας. Κανονικά πρέπει να πας στις κανονικές Σεϊχέλες. Δεν μπορεί άλλη να πηγαίνει στο Μπαλί να πούμε και να το παίζει η ιστορία και εμείς εδώ στα Λιχαδονίσια πρέπει να απαντήσεις με κάτι καλύτερο.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνου της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
10: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
11: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
10: Τι λένε δηλαδή?
11: Βάλτε μας σπίτι σας.
10: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
11: Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Με το μασούτης.gr έχεις ένα όλο.
13: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
14: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης. Αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier Plays Coltrane. More.com.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.
11: Violet, let me see you dance, babe.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

everyone.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord. Και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: E-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με 2 τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
19: Galaxy 92.
20: Του λέει εδώ παλάτι, θα μείνεις στο παλάτι. Και λέει ο Χάρη, ναι θα μείνω. Αλλά λέει το παλάτι, λέει άλλα. Ο ένας ρίχνει στον άλλο το φταίξιμο. Ο Χάρη λέει ότι δεν με κάλεσαν. Το παλάτι λέει τον καλέσαμε, αυτός δεν είπε γρήγορα ναι. Και μετά και μετά, μετά είπαν ναι και μετά είπαν όχι. Αλλά μετά ίσως και μετά, μετά δεχτήκαμε εμείς. Και μετά αυτοί δε και μετά αυτό. Τίποτα άλλο. Αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού.
21: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
22: Galaxy 92. Amazing music.

0: Νόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, κάπου εδώ η μουσική μας βόλτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος. Ήταν χαρά μου που ήσασταν στην παρέα μου αυτές τις δύο ώρες. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη.
9: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
10: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. delta360.gr.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24.

0: ειδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Εδώ και σήμερα 3η 7 Ιουλίου ο μήνας έχει ήδη αρχίσει να μας βάζει για τα καλά στο κλίμα των διακοπών. Ξέρεις, είναι αυτή η δεδομένη περίοδος που τίποτα δεν χρειάζεται να γίνεται βιαστικά. Ένα μπάνιο μετά τη δουλειά, ένα παγωτό έτσι στο χέρι, μια βολτούλα δίπλα στη θάλασσα και ξαφνικά η μέρα, ναι, μπορεί να μοιάζει πολύ ομορφότερη. Ακόμα και αν οι άδειες μπορεί να αργούν λίγο για κάποιους ή κάποιες, το καλοκαίρι έχει ήδη βρει τον τρόπο να τρυπώσει

καθημερινότητά μας. Στο μικρόφωνο εγώ σε καλωσορίζω στα Energy Vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Για τις επόμενες 2 ώρες αυτή η εκπομπή θα γίνει η πιο ευχάριστη παρέα της δικής σου ημέρας. Με μουσικάρες που σε ταξιδεύουν, με ιστορίες που αξίζει να ακούσεις, με μικρές εκπλήξεις, ζώδια, όμορφα νέα, χρήσιμα tips και πολύ μα πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Οπότε, ξέρεις, αφήνεις για λίγο στην ακριότηση απασχολή, ανοίγεις το παράθυρο αν μας ακούς από το αυτοκίνητο, παίρνεις μια βαθιά ανάσα και σκέφτεσαι πως σε λίγες ώρες μπορεί να βρίσκεσαι με τα πόδια σου βουτυγμένα στην άμμο ή σε μια όμορφη αυλή με την παρέα σου. Μέχρι τότε, κάνε λίγο πιο δυνατή τη μουσική και έλα να περάσουμε μαζί ένα 2 ώρο γεμάτο χαμόγελα, ξεγνιάσια και όλα εκείνα που κάνουν το καλοκαίρι να μοιάζει λίγο μεγαλύτερο. Energy Vibes.

0: Ξεκινάω με ευχές στους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Σήμερα γιορτάζουν οι Κυριάκος, ναι, μη μας ελφενάει, δέχομαι τα DM σας, Κυριακή, Οδυσσέας και Οδύσσια. Αν έχεις μάλιστα φιλοδυσσέα, του λες χρόνια πολλά και του εύχεσαι να μην του πάρει 10 χρόνια να γυρίσει από τις διακοπές. Σαν και σήμερα, αλλά σε άλλο σύμπαν, το 1896, ο William Morgan μας χάρισε το βόλι. Στο Springfield έγινε η ανακάλυψη, δηλαδή το αγαπημένο μας άθλημα, όταν θέλουμε να παίζουμε με μισό μέσα στο νερό και να φωνάζουμε out χωρίς λόγο. Το 1923 Βενιζέλος και Ινωνού έκαναν γκόστινγκ στις διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και έφτιαξαν κοινό ανακοινωθέν. Ειρήνη, αγάπη και διπλωματικά κουλουράκια. Το 2005 είχαμε μια μέρα θλίψης μετά τις βομβιστικές επιθέσεις που συνέβησαν στο Λονδίνο. Μια υπενθύμηση ότι η τρομοκρατία δεν έχει καμία θέση στον κόσμο. Θυμόμαστε πραγματικά με σεβασμό τα θύματα αυτής της ενέργειας. Έχουμε και bonus birthday shout-out. Ο Σουηδός παραγωγός και DJ Αλέσο σήμερα γίνεται 35 ετών. Αν ήσουν σε κάποιο φεστιβάλ και ένιωσες ότι η ψυχή σου έκανε rave πάνω από το πλήθος, πιθανό. Ανώτατα εκείνη την ώρα ήταν στα Ντέξο Αλέσο. Χρόνια πολλά, βασιλιά των Drops. Και κάπως έτσι, 7 Ιουλίου μας δείχνει πως η ιστορία ξέρει να παίζει σε όλα τα μήκη, πλάτη και ηχητικά κύματα του χρόνου. Μείνετε δροσεροί και φάτε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Λοιπόν, σήμερα προφανώς έχω ένα σοβαρό οικογενειακό παράπονο. Από το πρωί το κινητό μου έχει πάρει φωτιά. Άλλοι μου λένε χρόνια πολλά, σε άλλους απαντώ. Όχι ακόμα, το Σεπτέμβριο γιορτάζω. Μέχρι και εγώ πάρα πολλές φορές αναρωτιέμαι πότε ακριβώς πρέπει να ανοίξω τα γλυκά. Λοιπόν, πάμε να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί κάθε χρόνο γίνεται ο ίδιος χαμούλης. Σήμερα, 7 Ιουλίου, η Εκκλησία τιμά την Αγία Κυριακή και γιορτάζουν όσες λέγονται Κυριακές. Χρόνια πολλά λοιπόν. Επειδή όμως σε πολλά ημερολόγια και ορτολόγια αναφέρεται μαζί και Κυριακή, εμείς δηλαδή, πολλοί θεωρούν ότι σήμερα είναι και η δική μας γιορτή. Από την άλλη, αν το δούμε αυστηρά με βάση το Ορθόδοξο Αγιολόγιο, ο αντρικός τύπος του ονόματος συνδέεται με τον Άγιο Κυριάκο, τον Αναχωρητή, Φευγάτος ο τύπος, ο οποίος, η μνήμη μάλλον του οποίου τιμάται στις 29 Σεπτεμβρίου. Αυτή θεωρείται λοιπόν η επίσημη ονομαστική έτσι, εορτή για τους περισσότερους Κυριάκους. Οπότε η απάντηση είναι και ναι, αλλά και ίσως όχι. Αν κάποιος Κυριάκος δεχτεί σήμερα ευχές, δεν έκανε και κάποιο εκκλησιαστικό ατόπιμα. Απλώς η επίσημη γιορτή του, σύμφωνα με την Εκκλησία πάντα, είναι στις 29 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να έτσι να δέχομαι τις ευχές σας, γιατί όχι δύο φορές μάλιστα, και γιατί όχι επίσης με δύο φορές κεράσματα.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7889 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου. Phone Masters.
15: Δεν κρατάει μπαταρία.
14: Phone Masters.
15: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
14: Phone Masters.
15: Τι ακριβώς κάνουν?
14: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
15: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
14: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
15: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
14: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Είμαι ο Κυριάκος και ακούς Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σόου που απογειώνει την παρεούλα μας. Η Λινέλ που λες, μια απλή Αμερικανίδα που δεν φοβήθηκε να πετάξει στην κυριολεξία τα πάντα στη θάλασσα, αποφάσισε ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να τη ζει κανείς με φουσκωμένους λογαριασμούς και σπασμένα καζανάκια. Μετά το διαζύγιο της λοιπόν, που ήταν και δύσκολο, πούλησε σπίτι, αυτοκίνητο και ό,τι χωρούσε σε κουτί ή και δεν χωρούσε και μπήκε για τα καλά σε μόνιμες διακοπές πάνω σε κρουαζιερόπλοιο. Όχι, δεν έχει κερδίσει το λότο, απλώς ξέρει να πέσει με τους πόντους επιβράβευσης καλύτερα και από επιδέξιο παίκτη ρουλέτας. Ζωή χωρίς ενίκιο, μόνο με μπουφέ ένα πράγμα. Για 1200 ευρώ τον μήνα λοιπόν, ζει τη φάση της. Δωμάτιο με room service, πανοραμική θέα που αλλάζει κάθε μέρα, full time, show, γυμναστήρια, καθαριότητα και social life με 2000 επιβάτες παρακαλώ. Το Netflix το πλοίο είναι live και παίζει κάθε βράδυ. Και το καλύτερο, όχι μόνο δεν πληρώνει ενίκιο, αλλά παίρνει και ρέστα από τις κρουαζιέρες μέσω προσφορών και onboard credits. Στο YouTube κανάλι που έχει, έχει και κανάλι λοιπόν το κορίτσι, το Poverty to Paradise αποδεικνύει ότι με λίγο θάρρος και σωστή στρατηγική μπορείς να κάνεις τη ζωή σου διακοπές. Και εσύ, την επόμενη φορά που σε ρωτήσουν τι θα κάνεις στη σύνταξη, μπορείς να απαντήσεις. Ακόμα το σκέφτομαι, αλλά νομίζω κλείνω ευθύς θέση στο κατάστρωμα δίπλα στην Λινέλ.
1: Energy Vibes. Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolous.gr.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Ήρθε η ώρα για το ανέκδοτο της ημέρας. Μια ηλικιωμένη κυρία άνω των 90 ετών, παρακαλώ, αλλά καλοστεκούμενη, μπαίνει μέσα σε ένα φαρμακείο. Καλημέρα σας, κύριε. Έχετε ασπιρίνες? Φυσικά, λέει ο φαρμακοποιός. Γενικότερα παυσίπονα? Προφανώς. Αντιρρευματικά? Φυσικά έχουμε και τέτοια. Βιάγκρα? Βεβαιότατα. Έχετε χάπια για αρετίδες? Έχουμε και τέτοια. Έχετε αλυφή για τις αιμορροίδες? Εννοείται. Σόδα για το στομάχι? Έχουμε. Έχετε φάρμακα για το σηκώτη? Μάλιστα. Αγχολητικά, υπναγωγά? Βεβαίως και από τα δύο. Φάρμακα για τη μνήμη? Ναι, έχουμε μερικά. Μήπως έχετε και μπαστούνια, στρώματα για ηλικιωμένους? Και από αυτά έχουμε, λέει απορριμμένος ο φαρμακοποιός. Επιτέλους, κυρία μου, λέει ο φαρμακοποιός, είσαστε σε ένα επαγγελματικό φαρμακείο. Έχουμε όλα τα απαραίτητα προϊόντα. Ποιο είναι το θέμα σας? Να, λέει η γιαγιά, στο τέλος του μήνα παντρεύομαι το Δαμιανό που είναι 95 ετών και θέλουμε να ξέρουμε αν μπορούμε να δηλώσουμε σε εσάς λίστα γάμου. Energy vibes.

Λοιπόν, αν φέτος είναι η πρώτη φορά που φεύγεις διακόπες μόνος σου ή μόνη σου με την παρέα, συγχαρητήρια. Μπαίνεις επίσημα στο κεφάλαιο της ζωής που λέγεται «Μαμά, όλα καλά, απλώς δεν άκουσα το κινητό μου για 6 ώρες». Πριν φύγεις όμως, υπάρχουν μερικά πραγματάκια που αξίζει να θυμάσαι. Έτσι, μην ξεχάσεις φορτιστή, power bank, αντιλιακό, ταυτότητα ή δίπλωμα πολλές φορές, κάρτα, λίγα μετρητά και φυσικά το μαγιό σου. Έχει συμβεί σε περισσότερο κόσμο από όσο φαντάζεσαι να φτάνει στο νησί και να συνειδητοποιεί ότι το μαγιό έμεινε πάνω στην καρέκλα του δωματίου. Και τώρα πάμε στα σοβαρά. Αν βγείτε το βραδάκι, η παρέα μένει παρέα. Δεν αφήνουμε κανένα μόνο του, δεν μπαίνουμε σε αυτοκίνητο με οδηγό που έχει πιει. Ναι, το κοιτάμε ιδιαίτερο σε αυτό. Και δεν αφήνουμε ποτέ το ποτό μας χωρίς επίβλεψη. Οι ωραίες ιστορίες των διακοπών γράφονται με γέλια και φωτογραφίες, όχι με απρόπτα. Και πάμε τώρα στο μεγάλο κεφάλαιο. Οι γονείς. Αν οι γονείς σε παίρνουν τηλέφωνο 3, 4, 7 φορές την ημέρα, μην εκνευρίζεσαι. Για εσένα είναι οι πρώτες διακοπές χωρίς αυτούς. Για εκείνους όμως είναι οι πρώτες διακοπές χωρίς να ξέρουν κάθε 5 λεπτά που είσαι. Ένα μηνυματάκι του τύπου «Όλα καλά, φτάσαμε, περνάμε υπέροχα» μπορεί να τους γλιτώσει από 50 σενάρια επιστημονικής φαντασίας που έχουν ήδη φτιάξει στο μυαλό τους. Και αν η μανούλα πάρει την ώρα που θα είστε όλοι στην θάλασσα, μη βιαστείς να πεις «Ωχ, πάλι». Απάντησε, πες της ότι είσαι καλά, άκου το καθιερωμένο «Φόρεσες αντιλιακό, έφαγες τίποτα». Όλο αυτό το τίμημα της Ελληνίδας μάνας και πίστεψέ με, όλοι οι γονείς του κόσμου κάνουν περίπου τις ίδιες μα ίδιες ερωτήσεις. Το θέμα είναι ένα, να περάσετε υπέροχα, να γεμίσετε αναμνήσεις, να γελάσετε όσο περισσότερο γίνεται, αλλά να θυμάστε πως οι πιο πετυχημένες διακοπές είναι εκείνες από τις οποίες όλοι επιστρέφουν στο σπίτι με ιστορίες και όχι με περιπέτειες. Energy vibes.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sport. Go Figly Sport.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
10: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιθεωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
18: Προπόληση more.com.
19: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
20: Και μετά και μετά, τι έγινε?
21: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
20: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
21: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
20: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
21: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές.

0: 410-20-06. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κοτόπουλο. Με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
9: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
10: Πίντος τη γάστρα με πατάτες, πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονάδα.
9: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
13: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Σόβια κάνουν βόλτα.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ, μαζί του οι νέες γνωριμίες, το φλερτ και η αυξημένη λίμπιντο. Ο μήνας λοιπόν που έχει μπει στη ζωή μας θα φέρει μεγάλες αλλαγές στα ερωτικά όλων των ζωδιών, αλλά αν ανήκει στο ζώδιο του Ταύρου, του Τοξότη, του Υδροχώου και των Εκθείων, αξιοποίησε ακόμα και το σήμερα, γιατί τα άστρα πραγματικά δημιουργούν την ιδανική συνθήκη για να βγεις έξω και να ερωτευτείς. Και που ξέρεις, ίσως το πρόσκαιρο πάθος εξελιχθεί στον έρωτα της ζωής σου. Κρυός, αν έχεις κλείσει διακοπές αυτό το μήνα, είναι η κατάλληλη ευκαιρία για ηρεμία, χαλάρωση και αληθινή επαφή με τον ή την σύντροφό σου. Προσπάθησε να μην έχεις ωστόσο πολλές απαιτήσεις που θα κάνουν τη σχέση σου να πιέζεται. Δώσε προσοχή, ειδικά στο δεύτερο μισό του μήνα, καθώς τότε θα βγουν προς τα έξω εγωιστικές διαθέσεις, κρυέ. Ταύρος, ο Ιούλιος σου κάνει το καλύτερο ποδαρικό, αφού ήρθε η στιγμή να ζήσεις μεγάλες ερωτικές συγκινήσεις. Είναι ο καταλληλότερος μήνας να βγεις ραντεβού και να ανανεωθείς. Από τις 10 Ιουλίου και ύστερα, με τον Άρη στην Παρθένο, η σεξουαλική διάθεση θα εκτοξευθεί, ενώ αν είσαι single, δεν αποκλείεται να γνωρίσεις τον έρωτα της ζωής σου. Τέλος, δίδυμοι, αυτό το μήνα θα έχετε την ευκαιρία να δεχτείτε περισσότερο με τη σχέση σας και όλα θα γυλίζουν σαφώς πιο ήρεμα. Θα υπάρχει κατανόηση, τρυφερότητα, αλλά παράλληλα θα έχετε αντιφατικά συναισθήματα που θα δημιουργήσουν μια εκρηκτική κατάσταση στη σχέση σας. Το νου σας λοιπόν.
2: Ακούς Energy Vibes. Paradise 90,6.

0: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, το κινητό σου κινδυνεύει να ψήνεται σαν σουβλάκι στον ήλιο. Η υπερθέρμανση μπορεί να μειώσει την απόδοση, να καταστρέψει την μπαταρία ή να φέρει τεχνολογικό καύσωνα στη ζωή σου. Και δεν μιλάμε μεταφορικά. Γιατί ζεσταίνονται όμως τα smartphones? Άμεσος ο ήλιος, κλειστά μέρη τύπου ντουλαπάκι αυτοκινήτου με σαραντάρια έξω, το επιβαρύνουν. Έχουμε υπερβολικό gaming ή binge watching Netflix στο μπαλκόνι μαζί τους. Έχουμε full φωτεινότητα και 500 apps ανοιχτά. Αυτό σημαίνει ότι το CPU κάνει meltdown. Έχουμε λιγμένο software ή κακόβουλο λογισμικό που παίζει ή πουλά. Όλα αυτά κάτω από τη ζέστη. Ποια είναι τα tips για να το κρατήσεις το κινητό σου cool? Πρώτον, σκιερό σημείο only, όχι διακοπές στο dashboard. Δεύτερον, χαμήλωσε φωτεινότητα ή βάλε auto mode. Τρίτον, κλείσε τα extras, ξέρεις, Wi-Fi, Bluetooth, GPS όταν αυτά δεν χρειάζονται. Τέταρτον, απέφυγε games και video streaming, ειδικά το μεσημέρι. Δεν είναι ώρα πραγματικά για τέτοια πραγματάκια. Πέμπτον, βάλε power saving mode και σώσε το κινητό αλλά και την μπαταρία σου. Έκτον, μη φορτίζεις τη ζέστη και σίγουρα όχι με χρήση ταυτόχρονα. Έβδομον, κάνεις update everything, apps, OS, ακόμα και εσύ αν γίνεται. Μην το βάλεις στο ψυγείο, εννοείται η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να κάνει το κινητό σου να πάθει ψυχοσυντριβή υγρασίας. Και αν το πιάσεις και λέει καίω, τότε κλείστο, βάλ το στη θήκη, άστο να πάρει δροσιά, όχι στο κλιματιστικό, αλλά σε καλά αεριζόμενο σημείο. Μείνε cool, όχι μόνο εσύ κάτω από τη ζέστη, αλλά και το κινητό σου. Energy
1: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.

0: τελείω στο ραδιόφωνο. Παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κάθε μέρα βομβαρδίζεις από ειδήσεις και νέα. Συνήθως άσχημα, αγχωτικά, άλλοτε αδιάφορα και βάρετα, άλλοτε κουτσομπολίστικα και πολύ χαμογελαστά. Αυτή η εκπομπή όμως, ξέρεις, βρίσκει όλους τους τρόπους, αναδεικνύει τις ειδήσεις και φέρνει τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, έτσι για να δώσουν σωστή ενυδάτωση, καλοκαιρινή ενυδάτωση στους εγκεφάλους σας. Ο Σαντίμπ, συγκαλά από τον Καναδά, αντί για το δάχτυλό του, στριφογύρισε μία μπάλα του μπάσκετ με μία οδοντόβουρτσα, την οποία κρατούσε με τα δόντια του για 1 λεπτό και 8 δευτερόλεπτα. Έτσι έκανε ρεκόρ Γκίνες. Το μπλε πουλάκι του Twitter ονομάζεται Λάρι. Το ήξερες? Ένα ποντίκι μπορεί να κάνει μέχρι και 105 ποντικάκια ανά χρόνο. Τη μεγαλύτερη καριέρα ως παγωτατζής με ρεκόρ Guinness έχει κάνει ο Alan Gans, όπου για 73 χρόνια μοίραζε παγωτά και χαρά σε χιλιάδες παιδιά από πολλές διαφορετικές γενιές, καθώς τα έβλεπε να μεγαλώνουν. Τέλος, τα κουνούπια είναι το φωνικότερο είδος στον πλανήτη. Τα άκουσες, έμεινες, τα ξέχασες. Είναι μία και μοναδική ερμηνεία και την έχουνε στον εγκέφαλό σου. Τις ξεχνάς κατευθείαν, καθώς ήταν οι άχρηστες πληροφορίες και αυτής της ημέρας.
2: Ακούς Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό.
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
12: Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
15: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
16: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
15: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
17: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Ρυθμός
20: ή χαλάρωση.
19: Βουτιές
20: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
19: Στο μπαρ
20: ή στην άμμο.
19: Παραλία
20: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
19: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
20: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
19: The Beach Bar West Side.
20: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
19: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
22: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
23: Travel Energy Tips.
22: Με διαρκές καλοκαίρι, σπουδαία ιστορία και εκπληκτικό φαγητό, η Κύπρος είναι ένας υπέροχος προορισμός για διακοπές πραγματικά όλο τον χρόνο. Συγκεντρώσαμε λοιπόν σημαντικούς λόγους για τους οποίους πρέπει κανείς να επισκεφτεί το υπέροχο νησί της Αφροδίτης εδώ στα μέρη μας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Πρώτον, το φαγητό είναι μείγμα πολλών πολιτισμών. Πολλοί πιστεύουν ότι το φαγητό είναι πραγματικά ο καθρέφτης της κουλτούρας κάθε λαού και δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο. Η Κύπρος βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκτήσει η κουζίνα της εμφανείς επιρροές από τη Νότια Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία. Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις διάσημες σεφταλιές. Δεύτερον, είναι ένα ταξίδι στην ιστορία. Οι λάτρεις της ιστορίας μπορούν να κάνουν ένα μαγικό ταξίδι στην ιστορία του νησιού της Κύπρου που ξεκινάει από το 1100 π.Χ. Επισκεφτείτε τη Σαλαμίνα, μια αρχαία πόλη από την οποία πέρασαν Ασσύριοι, Αιγύπτιοι, Πέρσες και Ρωμαίοι. Τρίτον, ο υπέροχος καιρός όλο τον χρόνο. Με θερμοκρασία κατά μέση ώρα 25 βαθμούς Κελσίου για 300 ημέρες το χρόνο, η Κύπρος έχει το ιδανικό κλίμα. Οι χειμώνες είναι ήπιοι, ενώ η άνοιξη και το φθινόπωρο κρατούν λίγο διάστημα. Αυτό δίνει την αίσθηση ενός καλοκαιριού διάρκειας, ενώ χαρίζει στον κόσμο ευεξία και ευχάριστη διάθεση. Τέλος, τέταρτον, οι ονειρικές της παραλίες. Η Κύπρος είναι διάσημη σε όλο τον πλανήτη για τις υπέροχες αμμουδιές με τα πεντακάθαρα νησιά, παραδείγματος χάρη στην Πάφο και την Αγία Νάπα. Τις έχεις δει τις παραλίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αναγνωρίζει τις παραλίες της Κύπρου ως τις καλύτερες στην Ευρώπη. Το νησί διαθέτει πάνω από 40 παραλίες, βραβευμένες με γαλάζια σημαία που προσελκύουν κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες. Ελπίζουμε και εσάς που μόλις μας ακούσατε.

Καλοκαιράκι, παραλία, θάλασσα. Και τώρα βγάλτε την φαντασία σας και κάντε το εξής σκηνικό. Βγαίνεις από τη θάλασσα γεμάτος σαλάτια, πας στο ντουζ, βγάζεις το κινητό, σκανάρεις QR code και ξεκινάς να μετράς όχι τα κύματα, αλλά τα λεπτά που θα κάνεις μπάνιο. Ναι, δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Συμβαίνει ήδη στην Ισπανία. Σε παραλία της Ανταλουσίας εγκαταστάθηκαν τα πρώτα έξυπνα ντουζ. Προς το παρόν είναι δωρεάν, αλλά καταγράφουν πόσο νερό καταναλώνεται και πόσοι τα χρησιμοποιούν. Και το σχέδιο που εξετάζεται για τα επόμενα χρόνια προβλέπει χρέωση περίπου 20 με 30 λεπτά το λεπτό ή ακόμα και ένα ευρώ για ένα πεντάλεπτο ντουζ. Οι αρχές λένε ότι ο στόχος δεν είναι να βγάλουν χρήματα, αλλά να περιορίσουν τη σπατάλη του νερού, αφού πολλές περιοχές της Νότιας Ισπανίας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αλυψιδρίας. Και εδώ που τα λέμε, πόσες φορές δεν έχουμε δει κόσμο να κάθεται κάτω από τον ντουζ, λες και κάνει σπα για μισή ώρα. Βέβαια, υπάρχουν και οι αντιδράσεις. Άλλοι λένε, γιατί να πληρώνω μια υπηρεσία που μέχρι χτες ήταν δωρεάν. Άλλοι αναρωτιούνται τι γίνεται αν τελειώσει ο χρόνος, ενώ έχεις ακόμα σαμπουάν στα μαλλιά σου, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που λένε ότι δεν γίνεται να χρειάζεσαι κινητό υψηλά για να ξεπλύνεις την άμμο από τα πόδια σου. Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Αν ερχόταν αυτό το μέτρο και στις ελληνικές παραλίες, θα το δεχόμασταν? Ή θα βλάμαμε ούρες από κόσμο να κουβαλάει μπουκάλια με νερό από το σπίτι για να γλιτώσει το ευρώ? Όπως και να έχει, το νερό δεν είναι ανεξάντλητο. Ίσως λοιπόν η λύση να μην είναι απαραίτητα να πληρώνουμε για κάθε ντους, αλλά να θυμόμαστε πως ακόμα και στην παραλία, λίγα δευτερόλεπτα λιγότερα κάτω από τη βρύση κάνουν τη διαφορά. Και μεταξύ μας, το πραγματικό καλοκαίρι δεν το χαλάει λίγη αλμύρα πάνω στο δέρμα. Energy Vibes. Fresh Hits.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του σημερινού μας καλοκαιρινού ταξιδιού εδώ στα Energy Vibes της 3ης 7 Ιουλίου. Σήμερα μάθαμε γιατί ο Κυριάκος, μη μας ελφενάει δηλαδή, μπορεί να δεχτεί ευχές και σήμερα αλλά και το Σεπτέμβριο, αφού σήμερα είναι η τιμητική της Αγίας Κυριακής. Γνωρίσαμε την Αμερικανίδα που αποφάσισε να κάνει μόνιμο σπίτι της ένα κρουαζιερόπλοιο. Είπαμε τι πρέπει να προσέξουν όσοι φεύγουν για πρώτη φορά διακοπές μόνοι ή μόνες με την παρέα τους. Ρίξαμε μια ματιά στα άστρα, δώσαμε χρήσιμες συμβουλές για να μην λιώσει το κινητό μας στον καύσωνα. Ταξιδέψαμε μέχρι την υπέροχη Κύπρο και συζητήσαμε και τα έξυπνα ντου στις παραλίες της Ισπανίας που ίσως κάποια μέρα γίνουν πραγματικότητα και εδώ. Και σήμερα λέω να σας αφήσω με μια ωραία σκέψη. Οι διακοπές δεν είναι μόνο φωτογραφίες που θα ανεβάσουμε, ούτε γενικά τα μέρη που θα επισκεφτούμε. Είναι κυρίως οι άνθρωποι με τους οποίους θα ζήσουμε και θα περάσουμε μαζί στιγμές. Αν είσαι πλέον ενήλικας και με ακούς και έχεις την ευκαιρία να φύγεις έστω ένα τριμεράκι, λέω εγώ, με τον πατέρα σου για παράδειγμα στη μαγική Ρόδο, μην το αναβάλεις. Κάποια στιγμή, ξέρεις, θα καταλάβεις ότι δεν θα θυμάσαι σε ποια ξαπλώστρα καθόσουν ή τι έφαγες εκείνο το βράδυ. Θα θυμάσαι όμως το γέλιο στη διαδρομή, τις κουβέντες που δεν είχατε προλάβει να κάνετε τόσα χρόνια, ένα καφέ κοιτάζοντας την θάλασσα, μια βόλτα στα σοκάκια της παλιάς πόλης και εκείνη την αίσθηση ότι έστω για λίγες ημέρες ο χρόνος σταμάτησε μόνο για εσάς τους δύο. Οι αναμνήσεις είναι τελικά η μοναδική περιουσία που όσο περνούν τα χρόνια δεν χάνει ποτέ την αξία της. Γι' αυτό όπου και αν σας βγάλει αυτό το καλοκαίρι, γέμισε το με στιγμές που θα έχετε λόγο να θυμάστε και να διηγήσετε για μία ολόκληρη ζωή. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας. Ραντεβού αύριο στην επόμενη παρέα των Energy Vibes. Μέχρι τότε, ζήστε πιο αργά, χαμογελάστε λίγο πιο συχνά και φτιάξτε αναμνήσεις που θα σας κρατούν συντροφιά για πάντα. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
2: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
2: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
14: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και

0: Αροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε το νούμερο 1

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία...

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
7: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε μας θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός. Στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seiko.
10: Ακούω μόνο Paradise.
11: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
13: Paradise 90,3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
13: Ακούω μόνο Paradise.
14: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
15: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
16: Όλοι ακούμε το νούμερο 1.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360.
6: Delta360.gr. Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
1: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
9: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιθεωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: Τετάρτη 8 Ιουλίου.
18: Προπόληση more.com.
19: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
20: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
21: Ποιος είναι?
22: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
21: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
22: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
21: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
23: Και μετά και μετά, τι έγινε?
21: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
23: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
21: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
23: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
21: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
23: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
21: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
24: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
25: Έχουμε τη λύση.
24: Go Sports. Go Figgly Sports.
25: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figli Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
25: Figli Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports, Go Figli Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
2: Ακούω μόνο Paradise.
12: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
13: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Και αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410 64 511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 25410 72 769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή. Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
13: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

Μέσα στην απλότητά της είναι όμορφη η ζωή και ο Marshall Jefferson μας το επιβεβαιώνει. Καλώς ήρθατε στον Paradise 90,3, απόγευμα 3η 7 Ιουλίου 2026.

Είμαστε εδώ, απόγευμα Τρίτης, και ο David Guetta διασκευάζει και αυτός με τη σειρά του Upside Down, κάτι που συνηθίζεται και αυτό το καλοκαίρι, αλλά και από τότε που από τη δεκαετία του 80 το πρώτο τραγούδισε η μοναδική και αξεπέραστη Diana Ross. Όμως μιλάμε για το καλοκαίρι του 26, μιλάμε για τις επιτυχίες του σήμερα και μια από αυτές, μάλλον η κορυφαία. Κατά τη γνώμη μου, κατά την εκτίμησή μου, όπως φαίνονται τα πράγματα μέσα Ιουλίου, η Anator και το Talk to You είναι το αγαπημένο μας. Πάμε να το απολαύσουμε.

Τεράστια η αποδοχή, τεράστια η επιτυχία. Από το πουθενά εμφανίστηκαν από την Ολλανδία η Anatol και το Talk to You. Και το ωραιότερο, αν θέλετε, όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι είναι original η μελωδία και η μουσική. Το ψάχνω 10 ώρες να βρω από πού και τι μου θυμίζει. Δεν είναι κάτι, είναι δικό τους. Εμπνευσμένο βέβαια από παλιότερες funk δημιουργίες, αλλά όχι σηκωμένο. Αυτά συμβαίνουν εδώ στο απόγευμα της Τρίτης στον Paradise 90,3. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω σε δροσερά μέρη. Να σας θυμίσω ότι είναι Τρίτη και είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα. Είναι και το νέο ωράριο. Εδώ ο Σπίλερ εμπνέεται. Σοφιέλης Μπέξτορ μαζί του. Το Groove Jet είναι η τεράστια επιτυχία που δεν είναι πρωτογενής. Η μελωδία είναι δανεισμένη, αλλά η συνολική έμπνευση είναι μοναδική, διαχρονική, κλασική. Groove Jet στον Paradise.

τι να πούμε, τεράστια επιτυχία. Μόνο τα φωνητικά της Sophie Ellis Bextor την ανέδειξαν αυτή τη δουλειά και η έμπνευση βέβαια του Spiller να τρέξει πίσω στη δεκαετία του 70, να πάρει αυτή την υπέροχη funky επιτυχία και να την κάνει στο ξεκίνημα της νέας χιλιετίας ένα νέο hit που συνεχίζει να αρέσει και να μην πω και να ενθουσιάζει. Την έκανε χθες το Βέλγιο όπως ήταν αναμενόμενο, δεν φάνηκε στο γήπεδο, 1-3 για την συνάντηση στο Μουντιάλ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο, σε λιγάκι ξεκινάει η Αργεντινή στις 7. Μια και μιλάμε για dance επιτυχίες, μια και μιλάμε για διαχρονικούς αστέρες, είναι καρφωμένο, είναι, δεν ξέρω, ένα κομμάτι το στέμα της Βασίλισσας πάνω στο κεφάλι της Μαντόνα. I feel so free. Καταφέρει να συγκεντρώσει τον περισσότερο κόσμο γύρω της από κάθε άλλη φορά. Το Confession 2, το άλμπουμ της που κυκλοφορεί, νομίζω ότι θα σπάσει κάθε ρεκόρ. I feel so free, Μαντόνα στον Paradise.

0: τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Bausa Magnetic.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Starship. Είναι η Kiza και είναι ο Paradise 90,3. Το Hideaway, το αυθεντικό βίντεο, αν το δείτε, το βίντεο κλίπενο του τραγουδιού, είναι μονόπλανο και είναι on stage. Είναι εκπληκτικό έργο τέχνης. Ίσως θα μπορούσαμε να το πούμε με το Unfinished Sympathy των Massive Attack, που και εκείνο ήταν το πρώτο μονόπλανο που κυκλοφόρησε. Είναι ένα αριστούργημα, ένα έργο τέχνης. Πάμε για τις 6.30, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6.30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
4: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
1: Ρυθμός
0: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
0: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
0: ή στην άμμο.
1: Παραλία
0: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
0: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
0: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
0: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

I Follow Rivers. Είναι ο DJ Tiesto που βάζει βαριά πλατιά την υπογραφή του σε αυτή την σούπερ όμορφη επιτυχία από τη Λίκη Λί. Τι θα λέγατε μαζί να προχωρήσουμε σε αυτό το απόγευμα, να βρούμε ακόμα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια, και ένα από αυτά έρχεται από την συνεργασία Zara Larsson και Tyla. Σε πολύ λίγο και η Tyla, μέχρι τότε Mahmoud Orhan και Aroads. Το Yeah με αυτά τα ethnic φωνητικά, με αυτό το στυλ και το ύφος του έχει κερδίσει όλους μας.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μαχμούντ Ορχάν, Αρότς και το Γκέα, και αυτό είναι ο Paradise 90,3. Σας πάει θέατρο, καθώς την 5η 9 Ιουλίου έρχεται στην Ξάνθη, στο υπαίθριο δημοτικό μας αμφιθέατρο, αυτόν τον όμορφο χώρο μέσα στα πολλά τα πεύκα και με τη δροσιά την καλοκαιρινή. Το Θεσσαλικό Θέατρο που γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και φέρνει τον ματωμένο γάμο του Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Με την παρουσία του εδώ στο αμφιθέατρο της Ξάνθης, στο Θερινό, έρχεται ένα αριστούργημα του διεθνούς θεατρικού ρεπερτορίου, ο Ματωμένος Γάμος, σε μια χρονιά συμβολική όπου τα 50 χρόνια του θεάτρου, του Θεσσαλικού Θεάτρου, συμπίπτουν με τα 90 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού του, του Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία είναι ο Κώστας Τσιάνος, ενώ σκηνικά και κοστούμια ο Γιώργος Γιάκας, μουσική συνθέτη ο Διονύσης Τσακνής, σε μια παράσταση που συνδέει την ιστορική διαδρομή του Θεσσαλικού Θεάτρου με τη διαχρονική δύναμη της σύγχρονης κωμωδίας. Αυτό είναι ο Ματωμένος Γάμος από το Θεσσαλικό Θέατρο, και αμέσως τώρα να σας δώσω την ευκαιρία να κερδίσετε προσκλήσεις εύκολα και γρήγορα. 2-54-10-78-6-71. Σας θέλω κοντά μου, σας θέλω δίπλα μου, σας θέλω εδώ στον Paradise 90,3 αμέσως τώρα. 2-54-10-78-6-71. Τάιλα και Ζάρα Λάρσον, See it again, στον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
7: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
6: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
7: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
6: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
7: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
13: Paradise 90,3.

0: πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Fresh Hits.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Τηφώνω.
1: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
3: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
1: Μάριος Αθανασίου.
0: Βαλέρια Κουρούπη.
2: Και ο Σπύρος Πούλης.
0: Ο επιθεωρητής Drake.
1: Η μαύρη χείρα.
2: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
4: Προπόληση more.com.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sports. Go Figgly Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι.

0: παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο. Στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
11: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Bausa Magnetic.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

0: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7889 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
11: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη, θερινό δημοτικό θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Paradise 90,3.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολους.gr.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
5: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience στη διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3.
9: Paradise 90,3.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση!
0: Go Sports! Go Figgly Sports!
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports, Go Figgly Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση,
2: βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα,
2: στο μπαρ
3: ή στην άμμο,
2: παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side,
2: γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side, κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Paradise 90,3, 29

0: όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

No. I used to dream about this.

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν αλληνότητα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.